Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει Ποντιακή.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Όσο κι αν θέλουμε να ξανασμίξουμε και το δεσμό μας να το κρατήσουμε. Όσο κι αν λέμε πως αγαπηγόμαστε, μην ξεγελιόμαστε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Έλα, καλημέρα λίγο. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι. Εδώ είμαστε για τελευταία μέρα στις 6 ώρα το πρωί. Να δούμε λόγω άλλων που θα βρούμε να ξυπνάμε εδώ με τον Νικόλα τον Διαμαντόπουλο. Είμαι ο Κυριάκος Κυριάκος και θα σας κάνουμε παρέα για αυτό το πρωινό σας ξύπνημα. Ελπίζουμε καλή. Φτάνουμε στο τέλος του καλοκαιριού. Στο τελευταίο μάλλον, στο πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο τυπικά του καλοκαιριού, στο πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Λογικά οι περισσότεροι θα ψάξουν έτσι κάπως αγχωμένα να το εκμεταλλευτούν, να προλάβουν να εκμεταλλευτούν πριν μπούμε στο Σεπτέμβρη και αρχίσει η σκέψη να τρέχει στα σχολεία των παιδιών, στα σχολικά βιβλία, στην οργάνωση της δουλειάς του καθενός. Και έρχεται, μία σεζόν που θα είναι αρκετά πυκνή. Θα μπει λίγο με τα μπούνια, η αλήθεια είναι, από Σεπτέμβρη. Σκεφτείτε εδώ στη Θεσσαλονίκη ΔΕΘ, σκεφτείτε προεκλογικές ανακοινώσεις, δεσμεύσεις. Γενικά θα έχουμε και μετρό μέχρι την Καλαμαριά από το τέλος του μήνα. Γενικά αρχίζει και μπαίνουν άλλοι ρυθμοί και θα μπουν μάλλον απότομα. Όχι, οι ρυθμοί θα μπουν απότομα. Εμείς έχουμε παρατείνει λίγο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια την περίοδο των διακοπών, σοφά πράττοντας. Εγώ επιμένω, καλύτερα είναι που μεγαλώσαμε την περίοδο που παίρνουμε άδειες, γιατί όσο ήταν πυκνές και όλοι μαζί παίρναμε όλα τα χρόνια, εκεί 1η με 15 Αυγούστου ήταν η πόλη άδεια και γυρνούσαμε νωρίτερα και είχαμε το χρόνο λίγο να προσαρμοστούμε μέχρι να ξεκινήσουν όλα αυτά. Τώρα το παρατείναμε λίγο, πάμε μέχρι και τις τελευταίες εβδομάδες του Αυγούστου, άλλη και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, οπότε μέχρι να γυρίσουμε έχει μπει η ζωή σε άλλες διαδρομές πιο έντονες και ερχόμαστε λίγο σοκαρισμένοι. Καλημέρα λοιπόν, να τον εκμεταλλευτούμε όλο το χρόνο που μας δίνει ο καιρός, που φαίνεται ότι θα κάνει και αυτός έτσι λίγο πλάτες θα βάλει για να επιμηκυνθούν ωραία οι διακοπές όσων είτε τις ξεκινούν τώρα είτε έχουν ακόμα λίγες μέρες. Καλημέρα λοιπόν από εμάς, από εδώ, από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Απολαύστε τη μουσική μας και την παρέα μας.

Ξέρετε τι έμαθα εγώ σήμερα, έτσι, ο λιγότερο επιμελής άνθρωπος που μπορεί να γνωρίζετε με τέτοιου είδους ζητήματα, ότι από 3 Αυγούστου, λέει, δεν μπορούμε να πετάξουμε εξωτερικό με την παλιά ταυτότητα. Και όσοι είστε αναβλητικοί σαν και εμένα, να ψάξετε να δείτε αν έχετε ξεσκονισμένο το διαβατήριό σας και χρειαστεί να πετάξετε. Εγώ ούτε αυτό ξέρω αν το έχω. Χθες έκλεισα ένα ταξίδι τελευταία στιγμής. Το έκλεισα, το πλήρωσα, τα αεροπορικά. Και σήμερα, και σήμερα έχω ξυπνήσει με ένα τρομερό άγχος ότι δεν ξέρω που είναι το διαβατήριο. Καλά, ταυτότητα δεν έχω σίγουρα. Οπότε, ωραία το έκλεισα, ωραία το πλήρωσα. Κατά πάσα πιθανότητα θα το βάλω, μη σας πω. Λοιπόν, να είστε επιμελείς και να πάτε να αλλάξετε τις ταυτότητες σας όσοι δεν έχετε. Να, αυτά είναι πρακτικά ζητήματα τα οποία άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου στο μυαλό τους αυτού του τύπου τις υποχρεώσεις και πρέπει να τους ζορίσει το κράτος να κινηθούν, εγώ είμαι αυτός, την πατάμε και ζούμε με άγχος βασικά. Τι ωραία οι άλλοι κανονικοί άνθρωποι έχουν κάτι ντοσιέ, κάτι σιρτάρια που είναι όλα τακτοποιημένα. Έχετε τέτοια σιρτάρια εσείς? Ή είστε, θα βρείτε ας πούμε την ταυτότητά σας στο παλιό σακάκι που είχατε πάει τελευταίο ταξίδι και πρέπει να θυμηθείτε ποιο φορέσατε? Όλα αυτά που σας λέω αληθινές ιστορίες, είναι βγαλεμένες από τη ζωή.

Καλημέρα στο Χρυσόστομο από το Χανάου. Δεν μας ξεχνάς, Χρυσόστομε, κάθε πρωί. Και εσύ του πολύ πρωινού είσαι. Την καλημέρα μας λοιπόν στη Γερμανία, που είχε πολλές απώλειες, λέει, από τον καύσωνα το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ πιο γρήγορα αλλάζει ο καιρός από ότι προσαρμόζονται κάποιοι λαοί. Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, τους πρώτους καύσωνες, πριν καμιά δεκαριά, 12 χρόνια, όταν άρχισαν οι πρώτοι καύσωνες, μεγάλοι καύσωνες στην Ολλανδία. Πηγαίναμε με τον ΠΑΟΚ για προετοιμασία εκεί, σε κάτι θέρετρα στην επαρχία της Ολλανδίας, και έπιανε κάτι 33, 34, όχι τρέλες, όχι σαραντάρια. Αλλά εκεί και με την υγρασία και με την άπνοια ήταν, η αίσθηση ήταν πάρα πολύ αποπνικτική, και στα ξενοδοχεία δεν είχαν air condition. Και νομίζω, από ό,τι μου είπε και ο Νικόλας τώρα εδώ, αρκετοί ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ότι ο καιρός αλλάζει, ότι η ζέστη πλήττει όλο και περισσότερες χώρες στις οποίες πηγαίναμε τα καλοκαίρια για να δροσιστούμε, όσοι δεν αντέχαμε τη ζέστη, την ελληνική, την καλοκαιρινή. Δεν έχουν προσαρμοστεί. Είναι αδιανόητο να χάνονται άνθρωποι από τη ζέστη. Βέβαια, εντάξει, όλα αυτά, η αλήθεια είναι, θέλουν και μία προσοχή από εμάς τους ίδιους. Δεν θέλει να ξεθαρεύουμε. Παιδιά, γυρνάμε καμιά φορά από τη θάλασσα και δεν το έχουμε προσέξει, γιατί παίζουμε με τους φίλους μας ρακέτες, ξέρω εγώ, ή κολυμπάμε πολλές ώρες στον ήλιο, ή καθόμαστε πολλές ώρες για ηλιοθεραπεία και γυρνάμε το βράδυ σπίτι και είναι σαν να μας χτυπούσαν παλαιστές. Είναι πολύ επιβαρυντικός πια και ο ήλιος και η ζέστη, και αν λίγο δεν προσέξεις και αν έχεις και λίγα προβληματάκια από πριν, είναι λίγο ζόρι. Λοιπόν, καλημέρα από την Ξενιτιά, Ελιστόντο center back στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Μπράβο στα παιδιά που δώσανε και την ψυχή τους, λέει ο φίλος που δεν βλέπω το όνομά του. Φίλε μου, μη με πονάς πρωί-πρωί, σε παρακαλώ. Λίγο πιο μετά θα πούμε και για τον Ελιστόντο και για τον ΠΑΟΚ και για την Τούμπα και για τα παιδιά που δώσαν τη ζωή τους. Δεν τα καταφέρω, ΠΑΟΚ. Βέβαια, δεν καταδικάστηκε. Ένα-ένα ήρθε χθες με την Μπραν στην Τούμπα. Στην προσπάθειά του, στην τελευταία του προσπάθεια, στην τελευταία του ευκαιρία να παίξει και φέτος, όπως συνήθως κάνει, σε ευρωπαϊκό όμιλο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ψηλό βαριά η ατμόσφαιρα, ψηλοκαταθλιπτικό το μάτς. Τέλος πάντων, να είναι καλά ο Όφη χθες, που μας έδωσε μια, σαν Ελλάδα, ως ελληνικό ποδόσφαιρο, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, μας έδωσε μια μεγάλη νίκη με 3-0. Στα play-off του Europa League, σε ανώτερη διοργάνωση από αυτή που παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ. Γιατί και ο Παναθηναϊκός, εκεί που έκανε ένα καλό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο και προηγήθηκε 2-0 με τη Χράντετς Κράλοβε και είχε ουσιαστικά καθαρίσει την πρόκριση, την κρατούσε στα χέρια του από μια ομάδα που δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Στα τελευταία λεπτά, σαν να έσβησε τις μηχανές, έφαγε 2 γκολ. Τελείωσε το μάτς 2-2 και θα πάει στον επαναληπτικό εκτός έδρας με την ψυχή στο στόμα κι αυτός. Εκεί που λέγαμε ότι θα πάμε με 5 ομάδες στους ευρωπαϊκούς ομίλους και θα μαζέψει χώρα βαθμούς και από του χρόνου θα είμαστε πολύ πιο άνετοι, θα έχουμε πολύ πιο εύκολα καλοκαίρια. Τώρα κοιτάμε, μην πάμε με 3, αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ζορίσει το πράγμα πολύ.

0: Καλημέρα και στο Χρήστο από το Pforzheim. Χρήστο, το λέω καλά? Δεν βάζει τόνο και δεν ξέρω πως είναι. Pforzheim. Τελευταία μέρα σήμερα, λέει ο Χρήστος, μέχρι 1.30 και επιτέλους μετά να χωρίσει για Ανκόνα. Και φαντάζομαι μετά από Ανκόνα κάπου θα μας έρθεις εδώ. Έτσι σε κόβω. Και να περάσεις καλές διακοπές. Να, ωραία περίοδος να φύγεις από τη Γερμανία τώρα, να έρθεις σε Ελλαδίτσα, να κάτσεις. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι έρχεσαι για 4-5 μέρες τώρα για να μου λες ο δικός Ανκόνα περάσει απέναντι. Ένα 15ήμερο μίνιμουμ θα το έχεις. Ο πιο τυχερός από όλους νομίζω θα είσαι. Τις πιο ωραίες διακοπές θα κάνεις, όποιος μπορεί να τις κάνει αυτή την περίοδο. Λοιπόν, μου έλεγε τώρα ο Νικόλας για ένα βίντεο που κυκλοφορεί, ένα ρομπότ να τρέχει σαν το Usain Bolt. Πού το έδωσε, Νίκο, αυτό?
1: Στο site μας είδα, στο arthes.gr.
0: Μπράβο, έτσι να τα λέμε για να μας επισκέπτεται το κόσμος και εκεί. Λοιπόν, και αναρωτιέται ο Νικόλας αν αυτό το βίντεο είναι αληθινό. Και συνεχίζοντας, ακούγοντας χθες πολλή ώρα και μετά τη δική μου την εκπομπή, αλλά και όλη τη μέρα την κουβέντα που είχε ανοίξει για αυτή τη δίκη των 29 πολιτιών. Νάτος ο Χρήστος, καλά λέω εγώ. Τρεις εβδομάδες πως ήδη λέει. Τι. Όχι κανένα κορόιδο είσαι, Χρήστο, καλά κάνεις. Ό,τι δικαιούσε να το παίρνεις από άδεια. Όλοι ό,τι δικαιούμαστε να το παίρνουμε κανονικά. Δεν είναι τυχαία. Δεν έχουν θεσπιστεί τυχαία στην Ελλάδα 25 εργάσιμες μέρες άδειας. Χρειάζεται και ο οργανισμός και το μυαλό πολύ να κλείνει διακόπτες για αυτή την περίοδο ακριβώς για να βγει η χρονιά. Λοιπόν, άκουγα λοιπόν χθες πολλή ώρα την κουβέντα για τα social media που άνοιξε ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης με τον Δημήτρη το Συρμάτσι και στη συνέχεια και άλλοι συνάδελφοι εδώ έχουν πιαστεί με αυτό το θέμα με αφορμή την μήνυση που έχουν κάνει 29 πολιτείες της Αμερικής τον Zuckerberg στη Meta, ουσιαστικά Facebook, Instagram, WhatsApp κτλ. Για κατηγορώντας τη Meta ότι γνωρίζοντας, όχι μάλλον μόνο γνώριζε, αλλά προκαλούσε εθισμό στις νέες ηλικίες, διαμόρφωνε τον εγκέφαλό τους να σκέφτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ανάγκη την συνεχή χρήση των social media. Και είναι πραγματικά μια δίκη η οποία μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο, αλλά από την άλλη πλευρά, για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, πρέπει να κάνουμε αυτό που πολλές φορές λένε οι ψυχολόγοι να κάνουμε στον εαυτό μας. Στείλε ένα γράμμα, λέει, αν έστελνες ένα γράμμα στο παιδί, στην παιδική ηλικία του εαυτού σου, αν έστελνες ένα γράμμα σήμερα στο 18χρονο Κυριάκο, στο 18χρονο Χρήστο, στο 18χρονο Νικόλα, λοιπόν, τι θα του έλεγες, τι θα του έλεγες για την εξέλιξή σου, τι θα του έλεγες για τα επιτεύγματά σου, τι θα του έλεγες για τις απογοητεύσεις στη ζωή σου κτλ. Κτλ. Και θα κάνω την ερώτηση έτσι να τη σκεφτούμε όλοι, ότι αν στέλναμε σήμερα όλοι μαζί ένα γράμμα στο προ 30-35 ετών εαυτό μας, τι θα του λέγαμε για την πιθανότητα να ζήσει με ίντερνετ ή χωρίς ίντερνετ, γιατί εκεί ξεκινάει η πραγματική τομή και όλα τα άλλα είναι απόνερα αυτής της μεγάλης επανάστασης. Θα του λέγαμε ότι καλώς ήρθε τελικά αυτή η δυνατότητα άμεσης παγκόσμιας επικοινωνίας? Θα του λέγαμε ότι κακώς ήρθε? Θα του λέγαμε ότι η ζωή σου θα γίνει ευκολότερη, πιο ενδιαφέρουσα, με περισσότερη πληροφορία? Θα του λέγαμε ότι η ζωή σου θα γίνει πιο αγχωτική, πιο δύσκολη, με άλλα πρότυπα, με δυσκολία να επικεντρώσεις την προσοχή σου στους στόχους σου, γιατί αποσπάται από εικόνες και από ψεύτικες έτσι προσδοκίες? Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση, δεν είναι τόσο εύκολο να απαντηθεί και ο καθένας μπορεί να έχει μια δική του διαφορετική ανάγνωση.

Χρήστο μου, και εσύ Βαλτός είσαι, σου λέω, στενάχωρη μέρα για τον ΠΑΟΚ χθες. Καλημέρα, λέει ο Χρήστος, ξέρεις από Μπάλαση. Αποκλείεται ο Ελουστόντο να έχει παίξει Λα Λίγκα. Λα Λίγκα είναι το ισπανικό πρωτάθλημα για αυτούς που δεν ξέρουν. Ο Ελουστόντο είναι ένας παίκτης που ήρθε στον ΠΑΟΚ από εκεί με περίπου 400 συμμετοχές στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Καλημέρα, καλημέρα στον οδηγό. Λοιπόν, απαγορεύεται ο Χατζηδιάκος να παίζει στον ΠΑΟΚ ο Τέιλορ Χαφ, ο Μύθου Σέντερ Φορ κτλ. Χρήστο. Όλα ξεκινούν, το έχω πει αν ακούς τις αθλητικές εκπομπές, όλα ξεκινούν από το πώς αξιολογείς αυτό που έχεις στα χέρια σου. Πριν προσπαθήσεις να το βελτιώσεις, και αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα στη ζωή, πριν προσπαθείς να βελτιώσεις μια κατάσταση, ένα πράγμα τέλος πάντων, πρέπει να αξιολογήσεις τι είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου, να εκτιμήσεις τι είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου. Αν δεν το εκτιμήσεις την ώρα που το έχεις στα χέρια σου, δυστυχώς το εκτιμάς όταν το χάσεις από τέτοιου είδους απογοητεύσεις σαν αυτές που λες εσύ. Και στον ΠΑΟΚ συνέβη το εξής. Όχι μόνο για την περσινή χρονιά, αλλά και για όλα τα προηγούμενα χρόνια, εκτιμήθηκε ότι ήταν τόσο τραγική η κατάσταση που έπρεπε να αλλάξουν και τα πλακάκια. Προπονητή, βοηθούς, γυμναστές, ποδοσφαιριστές, δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος. Λοιπόν, τώρα που βλέπουν τι σημαίνει, κάποιοι βλέπουν τι σημαίνει τόσες πολλές αλλαγές, τώρα καταλαβαίνουν ότι μήπως δεν έπρεπε, μήπως ήταν αρκετά πετυχημένη η προηγούμενη δεκαετία για να κρατήσουμε τα καλά της και απλά να τα βελτιώσουμε. Και ο ΠΑΟΚ έκανε επιλογή να τα αλλάξει όλα αυτά, γιατί κατέληξε το συμπέρασμα ότι αυτά που είχε κάνει με το Λουτσέσκου, ας πούμε, και με το team το προηγούμενο, δεν ήταν αρκετά. Και εγώ νομίζω ότι τώρα φαίνεται ότι με τα υλικά που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ στον εκάστοτε προπονητή του, μάλλον τρυπούσε συνεχώς το ταβάνι του. Χρήστο μου, αυτή είναι η άποψή μου, και σε μια καλή ομάδα και ο Ελουστόντο φαίνεται αν έχει παίξει στην Ισπανία, και ο Χατζηδιάκος είναι παίκτης της εθνικής ομάδας, και ο Τέιλορ έχει 300 παιχνίδια με τη Celtic. Σε μια κακή ομάδα ή σε μια μπερδεμένη ομάδα, και ο Κωνσταντέλιας μπορεί να φαίνεται λίγος. Καλημέρα και στο Φώτη. Δεν θέλω πολύ να λέω αθλητικά, μωρέ, πρωί-πρωί, αλλά εντάξει, βλέπω ότι πολλοί είστε που τα βλέπετε και ενδιαφέρεστε. Στεναχωρημένος είμαι, δεν μ' άρεσε καθόλου η εικόνα χθες και εμένα.

άντε να ξυπνάμε σιγά σιγά. Ανατέλει και ο ήλιος. Καλημέρα στο Δαμιανό. Στις επάλξεις λέει από τις 4 και 4 για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Προσοχή στους δρόμους, οδηγός ο ΑΣΤ Δαμιανέ μου. Να σε γερός, να έχεις υπομονή. Δεν ξέρω πώς είναι. Έχω πάρα πολύ καιρό να ανέβω σε λεωφορείο. Ντρέπομαι που το λέω, γιατί ήταν ένα αγαπημένο μου μέσο. Ελπίζω να είναι λίγο καλύτερα κλιματιζόμενα από ό,τι τα θυμάμαι και να μην είναι τόσο ανυπόφορη η ζέστη, κυρίως για τους οδηγούς που περνούν όλη τους τη βάρδια μέσα. Να είσαι καλά, όντως προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Η γενική θερινή ραστόνη φέρνει και λίγο χαλαρότητα σε όλα τα πράγματα. Ας μην τη φέρνει στους δρόμους. Έκανα πριν, σας έκανα μία ερώτηση για το τι θα λέγατε στον εαυτό σας αν μπορούσατε να στείλετε ένα γράμμα στον εαυτό σας πριν από 30-35 χρόνια. Πώς άλλαξε η ζωή σας με όλες αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές, με το ίντερνετ, με την πιο εύκολη επικοινωνία, με το ότι μπορούμε να σκεφτείτε και να στείλετε ένα μήνυμα και να διαβαστεί στο ραδιόφωνο τόσο γρήγορα, από μικρές έως μεγάλες αλλαγές. Σαφώς έχει αλλάξει. Έχουν μεγαλώσει γενιές που δεν είναι σαν και εμάς, που δεν θεωρούμε την τόσο εύκολη επικοινωνία αυτονόητη, ώστε να αντιληφθούμε και την ευλογία του πράγματος. Τι θεωρούν αυτονόητη. Μεγάλωσαν έτσι, γεννήθηκαν έτσι. Να, ο Νικόλας εδώ απέναντι γεννήθηκε με ίντερνετ το παιδί. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορώ να του εξηγήσω πώς ήταν η ζωή μας τότε που κλείναμε ραντεβού με τα σταθερά τηλέφωνα και έπρεπε να είμαστε στην ώρα μας στο ραντεβού, γιατί δεν ήταν εύκολος ο τρόπος να πούμε σε αυτούς που θα συναντούσαμε ότι κάτι μας έτυχε και τέλος πάντων υπήρχαν δυσκολίες σε όλα. Και κάπου διάβαζα με αφορμή την Οδύσσια του Νόλαν ότι η εποχή της Οδύσσιας με το 1700 ας πούμε δεν είχε μεγάλες αλλαγές. Οι άνθρωποι λίγο πολύ τα ίδια πράγματα ξέραν, λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο ζούσαν, μικρές και πολύ αργές εξελίξεις υπήρχαν. Από τη βιομηχανική επανάσταση εκεί στα 1800 κάτι και μετά υπήρξαν ραγδαίες εξελίξεις, τεχνολογικές κυρίως, ιατρικές και ό,τι τεχνολογικές και ό,τι προκύπτει από αυτό το πράγμα. Και από τότε και μετά αυτό λειτουργεί με γεωμετρική πρόοδο. Μέσα σε μια δεκαετία μπορούν να αλλάξουν δραματικά πάρα πολλά πράγματα. Οι εξελίξεις ήταν πολύ πιο αργές στο παρελθόν. Και σήμερα μιλάμε για τις γενιές οι οποίες αυτή τη ραγδαία ανάπτυξη, αυτή την ταχύτητα, αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις τις θεωρούν λίγο πολύ αυτονόητες. Άρα ζουν με ένα άγχος να τις προλάβουν. Εμείς είμαστε και λίγο ρούκουνες. Άντε δεν βαριέσαι. Θα κάνουμε και 10 χρόνια να μάθουμε το κινητό με την οθόνη αφής, ας πούμε, και τελικά θα το μάθουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Δεν θα τρελαθούμε να το κάνουμε και βίδες. Λοιπόν, σε αυτό εντάσσεται λίγο η κουβέντα. Από αυτά τα μάτια πρέπει να δούμε αυτή την κουβέντα που γίνεται. Για τα παιδιά που θεωρούν αυτονόητο ότι η ωραία ζωή, η καλή ζωή πρέπει να είναι και αισθητικά όμορφη για να παίρνει πολλά likes. Να φαίνεται στο Instagram αισθητικά πολύ ωραία, να αποτυπώνεται φωτογραφικά η ευτυχία. Αυτά τα παιδιά είναι που με τα μάτια αυτών των παιδιών είναι που δεν μπορούμε να δούμε τον κόσμο. Και ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν πόσο κακό τους κάνει αυτό, πόσο τους περιορίζει και την ικανότητα αντίληψης και τη δυνατότητα να κάνουν ένα βήμα πίσω και να ευχαριστηθούν τα πράγματα που έχουν και να μην είναι συνεχώς πίσω από ένα κυνήγι κάτι ομορφότερου, κάτι περισσότερου, κάτι εντυπωσιακότερου. Αυτή είναι η δυσκολία και γι' αυτό αυτή η δίκη των 29 πολιτιών εναντίον της ΜΕΤΑ έχει το δικό της ενδιαφέρον, γιατί από εκεί θα προκύψουν τα παράγωγα, τα κανονιστικά παράγωγα, ώστε να ξαναμεγαλώσουμε γενιές οι οποίες δεν θεωρούν αυτονόητο ή απαραίτητο η ευτυχία τους να μεταφράζεται φωτογραφικά.

Και να προσέχετε λίγο και εμείς οι μεγαλύτεροι λίγο να προσέχουμε, γιατί αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα και καμιά φορά νομίζουμε ότι μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε και δεν το έχουμε καταφέρει τόσο καλά. Μπορεί να έχετε διαβάσει μια είδηση για 78χρονο στη Θεσπρωτεία που έχασε 300.000 ευρώ σε επένδυση με κρυπτονομίσματα. Άντε τώρα να εξηγήσεις στον πατέρα μου, εγώ που είναι 75 χρονών ας πούμε, 74 με το μεγαλώνω, να του εξηγήσω ότι είναι το κρυπτονόμισμα, πώς το ανακαλύπτεις, πώς επενδύεις αυτό και να βάλει και 300 χιλιάρικα στο... Ελπίζω να τα έχει δηλαδή. Και να βάλει, αντί να τα αφήσει στο γιο του ας πούμε, να τα δώσει, να τα βάλει να ψάχνει να βρει κρυπτονομίσματα και να κάνει, πώς το λένε, ψηφιακή εξκαφή, γιατί κάπως έτσι ανακαλύπτονται αυτού του είδους οι ψηφιακοί θησαυροί. Λοιπόν, προσέξτε, και τα έξυπνα πουλιά από τη μύτη πιάνονται. Νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε τελικά μία εξέλιξη, νομίζουμε όμως, και τελικά είμαστε τα θύματα ακριβώς εκείνων που δεν θέλουν να το ανακαλύψουμε και πολύ εύκολα το τι σημαίνει. Και δεν είναι όλα εύκολα και γρήγορα, παιδιά, όπως επιτάσσουν τα social media. Δεν αδυνατίζεις εύκολα, δεν ομορφαίνεις εύκολα, δεν πλουτίζεις εύκολα, δεν είναι όλα στυλιζαρισμένα, μακιγιαρισμένα στη ζωή. Εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Το θέμα είναι πώς τη βλέπεις.

0: ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

0: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

Καλή σας μέρα, σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Με το βλέμμα στις τιμές, η κυβέρνηση Pretty Death. Στόχος ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα. Διευρύνεται η λίστα των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ που εντάσσονται στη συμφωνία για τη μείωση των τιμών. Από τις 31 Αυγούστου η εφαρμογή του μέτρου στο 7% μεσοσταθμικά οι μειώσεις. Νέοι αυστηροί κανόνες τίθενται σε εφαρμογή για τα λήξη πρόθεσμα χρέη στην ηλεκτρική ενέργεια, στο στόχαστρο, στρατηγικοί κακοπληρωτές και οι λεγόμενοι ενεργειακοί τουρίστες, αυτοί που αλλάζουν πάροχο αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς. Συλλήψεις για εμπρισμούς σε Αττική και Εύβοια, χειροπέδεσε 2 άτομα σε ύψιστη επιφυλακή για πυρκαγιές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του Σαββατοκυριακό. Εντείνονται τα μέτρα στην κεντρική Μακεδονία με τριήμερο εναέριων ψεκασμών για τα κουνούπια σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Παράταση της τουριστικής περίοδου για τον νομό Θεσσαλονίκης και λόγω ΔΕΘ, οι προκρατήσεις για το Σεπτέμβριο έχουν ήδη ξεπεράσει το 80%. Επιχείρησε καθαρές παραλίες στη Σιδωνία. Απομακρύνθηκαν σκηνές, αυθαίρετες κατασκευές, ακόμη και ηλιακά πάνελ με μπουκάλες υγραερίου, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε παραλίες σε Κρυαρίτσι και Τριστινίκα. Σύλληψη δραπέτη στην Κασάνδρα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 33χρονος, ο οποίος είχε καταφέρει να αποδράσει από τις αγροτικές φυλακές. Τηλεφωνική απάτη στην Μπέλα. Μία σύλληψη για την υπόθεση εξαπάτησης μιας ηλικιωμένης, από την οποία επιτίδη κατάφεραν να αποσπάσουν 15.000 ευρώ και 3 χρυσές λίρες. Πιέσεις στην Ιταλία για το μεταναστευτικό. Τη σκητάλη από τη Γερμανία και την Ελβετία πήραν Αυστρία και Φιλανδία. Ζητούν επίσημα από τη Ρώμη να δεχθεί επιστροφές σε τούτον άσυλο. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.

0: Σαββατοκύριακου με συνθήκες καύσωνα. Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, πρόσκαιρα ψημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Θερμοκρασία που θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα Κιχή με φέτα και μυζήθρα 800 γραμμάρια, μόνο 3,80. Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο 19,90. Softex Silk, χαρτί υγείας, 8 ρολά, μόνο 2,95. Και Νεομάτι Γρό, 45 μεζούρες, μόνο 4,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.

0: www.showroom.gr.
1: Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Ένα Ford Super Deluxe Woody του 1941 εντοπίστηκε σε βάθος 5.200 μέτρων μέσα στο βυθισμένο αεροπλανοφόρο Yorktown, όπου παρέμεινε σχεδόν αλόβητο για 83 χρόνια. Το εμβληματικό station wagon χρησιμοποιούταν από το πολεμικό ναυτικό, τον ΗΠΑ, και μεταφέρθηκε στο πλοίο λίγο πριν από την τελευταία του αποστολή. Για τη Ford, η ιστορία αυτή αποτελεί κάτι περισσότερο από εντυπωσιακή ανακάλυψη. Είναι η υπενθύμηση της απαράμιλης αντοχής και αξιοπιστίας των οχημάτων της, ακόμα και στα πιο αντίξωα περιβάλλοντα. Ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και παρέμεινε στο βυθό για 83 χρόνια, εξακολουθεί να αφηγείται τη φιλοσοφία Built for Tough. Η δυσκολία έβρισης θέσης στάθμευσης, ο κίνδυνος μικροχτυπημάτων στο παρκάρισμα και η ταλαιπωρία εντοπισμού σε πάρκινγκ είναι καθημερινές προκλήσεις για όλους τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. Αυτές αντιμετωπίζει η ομόντα Ετζαϊκού μέσα από τη νέα γενιά τεχνολογιών Intelligent Driving που αναπτύσσει. Πρόσφατα παρουσίασε την τεχνολογία Super Intelligent Valet Parking. Το προηγμένο σύστημα αυτόνομης στάθμευσης απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία του παρκαρίσματος, επιτρέποντας το όχημα να αναζητά αυτόνομα διαθέσιμη θέση στάθμευσης, να παρκάρει με ακρίβεια και να μετακινείται στο σημείο παραλαβής που ορίζει ο οδηγός, ακόμη και σε απαιτητικά ή περιορισμένα αστικά περιβάλλοντα. Fest on the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
2: Good Deals προτείνει.
3: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
4: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
5: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης.
3: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
2: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια της παράστασης στην goodeals.gr.
6: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
7: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

Μαζί μας και σήμερα η Isomat. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Isomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος. Isomat Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας της Isomat. Λοιπόν, και καλημέρα στην Ποθητή. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα, Νίκο. Νιώθω την ανάσα του Σάκη, γι' αυτό έπαιξα ελληνικά. Να είναι και ήπια η προσαρμογή του όταν έρθει τη Δευτέρα. Με το καλό. Μας στέλνει και εκείνο στην Ανατολή του Ηλίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες. Αν και σήμερα βλέπω προ Σαββατοκύριακο, σας βλέπω λίγο χαλαρούς. Να ξέρετε, τις άλλες μέρες ήσασταν πιο ενεργοί.

Και επειδή είναι και δουλειά μας και δεν είναι καλό να ακυρώνουμε ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο δουλειάς που μας έχει δοθεί εμάς τους δημοσιογράφους ή τέλος πάντων τους ανθρώπους που έχουμε δημόσια τοποθέτηση και δημόσιο λόγο, τα social media δεν είναι μόνο δαίμονας. Έχουν κάνει την επικοινωνία, τη διάχυση της πληροφορίας, την πρόσβαση σε πληροφορία την έχουν κάνει πολύ πιο εύκολη για πολλούς περισσότερους ανθρώπους. Ξέρετε, είναι καλύτερο να φτάσεις σε ένα σημείο να προσπαθείς να αναγνωρίζεις αν μια είδηση είναι αληθινή ή ψεύτικη, όταν πια είναι αυτονόητο ότι και ο τελευταίος άνθρωπος στον πλανήτη έχει εύκολη πρόσβαση στην είδηση. Μετά, ναι, ξεκινούν τα προβλήματα να προσπαθείς να διαχωρίσεις τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο, τι είναι υπερβολή, τι είναι εντελώς ψέμα. Επειδή η δίκη που θα γίνει στην Αμερική και που είναι η αφορμή αυτής της κουβέντας και χθες από τα παιδιά στο ραδιόφωνο και από τον Δημήτρη το Διαμαντίδη και από τον Δημήτρη το Συρμάτσι και από τον Ιορδάνη τον Αγαπητό που το μεσημέρι και πολλούς μας απασχολεί αυτό το πράγμα, είναι ουσιαστικά να μπει ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα ρυθμίσει τον εθισμό των νέων παιδιών στα social media. Και όπως σε κάθε εθισμό, αυτή είναι μία, θα μου πείτε, φιλοσοφική προσέγγιση και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, αλλά επί της ουσίας εγώ νομίζω ότι είναι εντελώς πρακτική. Η αντιμετώπιση κάθε εθισμού είναι ο χαρακτήρας όπως διαμορφώνεται από πολύ μικρή ηλικία του ανθρώπου. Από πολύ μικρή ηλικία. Από όταν το παιδί είναι ακόμη στην οικογένειά του πριν πάει σχολείο, πριν αρχίσει να αποκτά μεγαλύτερο κύκλο. Μέχρι τα 5-6 χρονών διαμορφώνονται οι κεντρικές γραμμές του χαρακτήρα μας. Όσο πιο χειρωμένο είναι ένα παιδί βγαίνοντας σε αυτόν τον ωκεανό πληροφόρησης, ωκεανό συμπεριφορών, ωκεανό κινδύνων, όσο πιο χειρωμένο είναι, τόσο πιο χειρωμένο είναι απέναντι και σε οποιονδήποτε εθισμό. Σαφώς, όλα τα πράγματα που αποδείχτηκαν εθιστικά στην πορεία των χρόνων, είτε αυτό είναι

ψυχαγωγηθούν, να διασκεδάσουν. Είναι κάτι ωραίο. Στο υποσυνείδητό τους η οθόνη είναι κάτι ωραίο, είναι κάτι καλό. Η ώρα με την οθόνη είναι κάτι καλό. Σε σχέση με την ώρα των μαθημάτων που είναι χαρτί, μολύβι, στυλό, γόμα, ξύστρα, αυτά τα παλιωμοδίτικα πράγματα. Αν λοιπόν αντιστρέφαμε τους όρους, αν όλα τα μαθήματα στα σχολεία ήταν σε ένα τάμπλετ, τα παιδιά που μόνα τους θα ψάχναν να το πετάξουν στην άκρη, γιατί είναι η τάση του παιδιού τα μαθήματα και τις υποχρεώσεις να προσπαθεί λίγο να τα αποφύγει. Αν λοιπόν όλα τα μαθήματα και όλη η διδακτική ήταν σε τάμπλετ, σε ψηφιακή μορφή, θα ψάχνε το παιδί βιβλίο για να ξεκουράσει τα μάτια του, ενδεχομένως. Αλλά αυτή είναι η αιρετική μου άποψη. Και δεν έχει και νόημα να δίνουμε βιβλία επί 12 χρόνια στα παιδιά, εκτυπώσεις, διανομές κτλ. Κτλ. Και έχει μεγαλύτερο κόστος από το να τους δίνουμε 3 τάμπλετ στην πορεία τους στο σχολείο. Ένα στο δημοτικό, ένα στο γυμνάσιο, ένα στο λύκειο. Που θα έχουν μέσα τα μαθήματα, τις ασκήσεις. Θα πρέπει εκεί να σπάνε το κεφάλι τους, να πάρουν βαθμούς. Και θα συνδέσουν το τάμπλετ με κάτι λίγο πιο ζώρικο. Και ενδεχομένως να ψάξουν να κοιτάξουν τον ουρανό για να διασκεδάσουν.

Τα έλεγε η Βιτάλη, παιδιά. Τα έλεγε. Λοιπόν, η Ελένη μου στέλνει ένα μήνυμα σε σχέση με αυτό που συζητάμε. Ότι είναι πολύ καλημέρα. Καλημέρα και από μένα, Ελένη. Καλημέρα σε όλους. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε μεγαλύτερη δραστηριότητα, σε περισσότερη ανάλυση και περισσότερη σκέψη. Πιάμε τον καφέ μας, τον πρώτο, όσοι ξυπνήσαμε νωρίς. Πολύ ρομαντική ιδέα σου και τη σκέφτομαι στα υπέρ και στα κατά της. Πρόπερση υπήρξα αναπληρώτρια και κάποια στιγμή παρατήρησα ότι οι μαθητές βαριόντουσαν και απαξιούσαν ακόμη και για τον διαδραστικό πίνακα που έχει μπει σε πάρα πολλά σχολεία μας. Έτσι αναζητούσα τρόπους εκτόνωσης κίνησης μέσα στις αίθουσες. Και αναφέρομαι σε τάξεις γυμνασίου και κυρίως λυκείου. Ελένη, ναι, δεν λέω ότι αυτό που είπα σαν αιρετική ιδέα είναι η λύση. Το σκέφτομαι όμως ότι, και ειδικά επαναλαμβάνω, μέχρι το παιδί να φύγει από το σπίτι και να πάει σχολείο, αν συνδύαζε το τάμπλετ και το κινητό με υποχρέωση, με κάτι που θα του το δίναμε να εκπληρώσει κάτι που δεν πολύ γουστάρει, ενδεχομένως να έκανε μια σύνδεση ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, και παιχνίδι μόνο, ή δεν είναι κάτι μόνο ευχάριστο, ή δεν βλέπουμε μόνο καρτούν και τουβλάκια να αλλάζουν χρώμα και να πηγαίνω έρχονται και να παίζουμε έτσι παιδικά παιχνίδια. Και όταν πια θα έφτανε στην ηλικία να πάει στο σχολείο, θα είχε μια πιο ισορροπημένη σχέση με την τεχνολογία. Δεν ξέρω, το λέω τώρα, δεν έχει κανένα επιστημονικό υπόβαθρο αυτό που λέω, έχει μόνο συμπεριφορικό. Γνωρίζοντας τον εαυτό μου, το βλέποντας, παρατηρώντας παιδιά, νέα παιδιά, μικρά παιδιά, βρέφη ακόμη γύρω μου, και κυρίως είναι αλήθεια αυτό, δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το λέμε, είναι και λίγο υπνοτιστικά τα κινητά και τα τάμπλετ για να τα δίνουμε σε παιδιά που είναι λίγο δύσκολα στο να τα έχουμε μαζί μας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ένα παιδί 2 και 3 χρονών πάει και παίρνει από το τραπέζι το κινητό. Κάποιος του το δίνει γιατί έτσι μόνο ηρεμεί, έτσι κοιμάται, έτσι τέλος πάντων δίνει κάποιες στιγμές χαλάρωσης στους γονείς. Που δεν τους κατηγορώ, είναι δύσκολο να μεγαλώνεις μωρά και βρέφη. Πάντως όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι θα μας έρθει είτε κανονιστικά, είτε δηλαδή με νόμους και ρυθμίσεις, είτε τέλος πάντων επειδή νομοτελειακά κάποια πράγματα ισορροπούν στο τέλος ημέρας, δεν ξέρω πώς, με ένα μαγικό τρόπο ισορροπούν, θα μας έρθει αυτή η κουβέντα για το πώς θα μειωθεί ο χρόνος και ο δικός μας και των ενηλίκων, αλλά πες ότι εμείς είμαστε χαμένη υπόθεση. Έχουμε αποκτήσει συνήθειες που να αλλάξει χούγια στα 40 και στα 50. Αλλά και στα νέα παιδιά, οι νέες γενιές να μεγαλώσουν με λίγο διαφορετικές συνήθειες, με λίγο διαφορετικές συμπεριφορές. Έτσι γίνεται, κρεμές είναι. Από την μία υπερβολή στην άλλη υπερβολή και στο τέλος την περισσότερη ώρα και οι περισσότερες σφαίρες μένουν σταθερές στο κέντρο.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσανε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Καθαριότητα σπιτιών.
5: Nexus.
6: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
5: Nexus.
6: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
5: Nexus.
6: Πότε?
5: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
6: Πώς?
5: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
6: Αποτέλεσμα.
5: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
7: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
8: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρο 102, Πηλαία, Προφήτη Λία 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
7: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
9: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
10: Με την υποστήριξη του ομίλου Αρθέσμη.

Σε περιμένουμε θέα την πόλη και γευστικές επιλογές για δύο άτομα. Κρασί και πίτσα ή παγωμένες μπύρες και κλαμπ σάντουιτς με 50% έκπτωση. Gooddeals.gr. Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή.

0: σκοτωθεί.
1: Φορώ
0: 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι. Θα ράξω σπίτι. Ο χειρό μουσική από μέσα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, ο φίλος.
1: Στο δρόμο πέτα μου ένα βοκάλι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κοιτάξτε.
0: Καλημέρα.
2: Έστειλα ένα τραγούδι στο Viber.
0: Έχεις στείλες ένα τραγούδι στο Viber, αμέσως να το δω, είσαι ο Αντώνης.
2: Ναι, που αναλύει εντελώς το θέμα που έχεις αναπτύξει για τα κινητάκια για το ίντερνετ.
0: Ωραία. Επειδή μου αρέσουν και οι δύο οι καλλιτέχνες.
2: Τρεις
0: είναι, σωστά, έλα, δεν το βλέπω καλά στον υπολογιστή. Είναι Ρόκος, Καράς και Ασλανίδου. Πόση μοναξιά. Θα το βάλουμε μετά, εντωμεταξύ, με την ευκαιρία που μου δίνεις, θα πω και τα μηνύματα των φίλων που μιλούν για το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το βάλουμε το τραγούδι.
2: Να είσαι καλά, μπορούμε λίγο εκτός.
0: Μπορούμε λίγο εκτός, θα μου κάνεις τη χάρη να ξαναπάρεις σε λίγο ή να περιμένεις τη γραμμή σου. Λιγάκι.
2: Περιμένω.
0: Λοιπόν, ωραία. Ο Λάζαρος λοιπόν λέει ότι κατά τη γνώμη του το πρόβλημα ξεκινάει από τους γονείς που δίνουν στα παιδιά τους κινητό και τάμπλετ για να ηρεμήσουν και να είναι απασχολημένα αντί να το κάνουν με τρόπους όπως απασχολούμασταν εμείς στην ηλικία τους. Λάζαρε, μισή αλήθεια να σου πω την αλήθεια, το έχω πει και εγώ πολλές φορές. Δεν είναι ωραίο να δείχνουμε το δάχτυλο, γιατί και οι δικοί μας γονείς σε παλιότερες γενιές είχαν πολύ περισσότερο χρόνο, πολύ περισσότερη ηρεμία και ζούσαν σε μια εποχή που κάθε επόμενη γενιά ζούσε καλύτερα από την προηγούμενη. Εμείς είμαστε η γενιά που κάναμε τα παιδιά μας να ζει σε όλους τους δείκτες χειρότερα. Έχουμε πολύ λιγότερο ελεύθερο χρόνο για να τους δώσουμε την παρουσία μας. Έχουμε πολύ περισσότερο στρες για να βρίσκουμε δημιουργικούς τρόπους να τα απασχολούμε, γιατί περάσαμε μια οικονομική κρίση, γιατί περάσαμε κορονοϊούς, τα απομακρύναμε από τις κοινωνικές τους και άλλες δραστηριότητες, γιατί ακριβώς περάσαμε όλα αυτά τα πράγματα που περάσαμε. Άρα η αλήθεια είναι ότι είναι και οι συνθήκες διαφορετικές για να μεγαλώνουν οι γονείς τα παιδιά με τον τρόπο που μεγαλώναμε εμείς στη δεκαετία του 70, του 80, του 90 και εσύ μου φαίνεσαι αρκετά μικρότερος από μένα. Οπότε είναι γενικώς λίγο δύσκολο να δείξουμε με το δάχτυλο και να πούμε ότι φταίνε οι γονείς απόλυτα. Φταίνε και οι συνθήκες. Γίνεται όλα πολύ πιο γρήγορα. Και ο Κώστας λέει, Κυριάκο καλημέρα, να ξέρεις ότι σε μια πρωινή εκπομπή με το Σάκη το πρωινό θα άλλαζε επίπεδο. Τα φιλιά μου, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Κώστα, καλημέρα και στη Λίνα.

0: ακολουθείτε.
1: Λοιπόν, είναι Παρασκευή, μην το ξεχνάμε. Είναι η πιο ωραία μέρα που το Σαββατοκύριακο φαίνεται μεγαλύτερο. Παρασκευή είναι η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Η Κυριακή η χειρότερη. Και ο Αύγουστος είναι η Κυριακή του χρόνου. Έχουν όλοι, και η Κυριακή και ο Αύγουστος, έχουν μια μελαγχολία ότι κάτι ωραίο τελειώνει. Η Παρασκευή όμως ανοίγει την αισιοδοξία ότι είναι μπροστά τριήμερο. Θα πάμε στις παραλίες, θα πάμε στις θάλασσες. Ξυπνήσαμε, ετοιμάζουμε το πρωινό μας. Σκεφτόμαστε τι ώρα να φύγουμε, από ποια διαδρομή να πάμε. Πού είστε όμως, πού είστε? Σήμερα η αλήθεια είναι μάλλον έχουμε επηρεάσει πάρα πολύ έτσι με τις βαριές αναλύσεις. Έχουμε επηρεάσει τις κυρίες της παρέας. Σήμερα δεν έχουν εμφανιστεί πάρα πολύ. Τι κάνετε σήμερα και ετοιμάζεστε για Σαββατοκύριακα, εξόδους, μπάνια, Instagram stories και... Για εμφανιστείτε λίγο σιγά σιγά. Για εμφανιστείτε.

0: ναι.
1: Γεια σου Μαρία, επιτέλους μια γυναικεία φωνή μου λείψε. Καλημέρα.
0: Εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα. Με υγεία και αγάπη.
1: Εσύ τι μέρα θα έχεις, τι Σαββατοκυριακό θα έχεις?
0: Το συνηθισμένο.
1: Τι είναι το συνηθισμένο, ωραίο είναι το συνηθισμένο ή...
0: Κάθε μέρα δουλειά.
1: Και το Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ μετράω 365 και μία διακοπές.
1: Αλήθεια, ε. Τόσο δεν παίρνεις ανάσες δροσιάς, δεν βρίσκεις τρόπους να έτσι λίγο...
0: Όχι, τίποτα δεν γίνεται. Η δουλειά είναι τέτοια και δεν γίνεται.
1: Εντάξει, εγώ σου εύχομαι να βρίσκεις ωραίες στιγμές όπου και να είσαι και σε ό,τι συνθήκη και να είσαι. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και στέλνω τα χαιρετίσματά μου, η κόρη μου, τη μικρή.
1: Ωραία.
0: 26 χρονών.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, χαιρετίσματα. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Καλημέρα και άλλη γυναικεία φωνή, έτσι θέλω να...
1: Βεβαίως και άλλη γυναικεία φωνή, το όνομά μου είναι Ευθυμία. Εγώ τώρα είμαι καθοδόν για να πάω να κάνω ένα μπανάκι στην Καλλικράτεια.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Τι προβλέπετε το Σαββατοκυριακό, αυτό το μπάνιο ή και άλλα, εξόδους, φίλους?
1: Ναι, σπουρταφέρτα, αυτός, σπουρταφέρτα. Πηγαίνω πρωί-πρωί, έχει ηρεμία, δεν πετυχαίνω κίνηση και είναι υπέροχα.
0: Και έχεις πολύ ωραία θετική φωνή και μας έφτιαξε τη διάθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευθυμία.
1: Καλό μπάνιο. Καλή συνέχεια, γεια σου, ευχαριστώ.

Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς την έναρξη του φυσιολογικού, ας πούμε, μάλλον αυτό του ωραρίου που ακολουθούν οι περισσότεροι. Ξυπνάτε σιγά σιγά, ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακό σας. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους που στέλνουν πολλά μηνύματα και στις φίλες. Μας έχετε γεμίσει θετική ενέργεια, η αλήθεια είναι. Έτσι τη θέλουμε. Καμιά φορά τις επιβάλλουμε τις συνθήκες. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να κάνετε πολύ ωραία σχέδια και πολύ ωραία πράγματα. Και ακόμη και σπίτι να είστε και να δροσίζεστε. Να έχετε καλό κόσμο γύρω σας, ωραίες συζητήσεις, ωραίες μουσικές.

0: μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.
1: Και αν ζεσταίνεστε πολύ, θα σας πω, έχω κάτι ενδιαφέρον. Ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση? Η απάντηση είναι μία: Isomat Thermosystem. Με 5 πιστοποιημένα συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας της Isomat, με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση. Και αν θες το καλύτερο, Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
6: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
5: Γεια, συνέχισε.
6: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
5: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
8: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
7: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
8: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
7: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
8: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
7: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς, από το 1999, σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα Κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο Κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
11: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση?
2: Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
11: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Σχεδιάζεται λιτή τελετή στον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Στοίχημα και για την αντιπολίτευση, φετινή προεκλογική ΔΕΘ. Πρώτο ραντεβού το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις μεγάλες αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις. Συνολική κυβερνητική πρόταση θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς θα αποκαλύψει ο Αλέξης Τσίπρας. Νέοι αυστηροί κανόνες τίθεται σε εφαρμογή για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην ηλεκτρική ενέργεια. Στο στόχαστρο, στρατηγικοί κακοπληρωτές και οι λεγόμενοι ενεργειακοί τουρίστες, αυτοί που αλλάζουν πάροχο αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς. Λίγε σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την επόμενη τουριστική σεζόν. Μπαλκόνι κατέρευσε και έπεσε σε γιο ταχύ στην πλατεία Άθωνο στην οδό Μπαλάνου. Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματίες. Άγνωστοι έριξαν μπογιές και τρικάκια σε σπίτι αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη. Το κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης, έγραφαν τα συνθήματα. Παράταση της τουριστικής περίοδου για τον ομό Θεσσαλονίκης και λόγω ΔΕΘ, οι προκρατήσεις για το Σεπτέμβριο έχουν ήδη ξεπεράσει το 80%. Εντείνονται τα μέτρα στην κεντρική Μακεδονία με τριήμερο εναέριων ψεκασμών για τα κουνούπια σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επιχείρηση καθαρές παραλίες στη Σιθωνία, απομακρύνθηκαν σκηνές, αυθαίρετες κατασκευές, ακόμη και φωτοβολταϊκά πάνελ με μπουκάλες υγραερίου κατά τη διάρκεια ελέγχων σε παραλίες σε Κρυαρίτσι και Τριστινίκα. Τηλεφωνική απάτη στην Μπέλα, μία σύλληψη για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης με το πρόσχημα προστασίας από επιτίδιους, κατάφεραν να αποσπάσουν 15.000 ευρώ και 3 χρυσές λίρες. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.
13: Ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 ακταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψωνιά?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Auto Vision για κταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Ανεβαίνει κι άλλο υδράργυρος εν ώψη ενός καυτού Σαββατοκύριακου σε συνθήκες καύσωνα. Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Θερμοκρασία που θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
19: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
20: Πουθενά. Είμαι AI.
19: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
20: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
19: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
21: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
22: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
23: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
24: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
25: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
26: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: Παύλα, showroom.gr.
1: Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Για ένα live γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα, ιστορίες. Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι με τα τραγούδια της μαζί ξανά. Μαρίνα Σπανού, 19 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Η προπόληση συνεχίζεται.

κύματα, τραγούδια καλοκαιρινά. Βάζουμε θάλασσες, βάζουμε 38, 39, 40 βαθμούς θα έχει το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, θέλει λίγο προσοχή από όλους και δεν θέλει μόνο προσοχή. Δεν είναι η υψηλή θερμοκρασία, δεν είναι λακκούβα στο δρόμο, σκοντάφτης. Πρέπει να κοιτάς, πρέπει να προετοιμαστείς γι' αυτό. Οπότε κάντε τα πλάνα σας. Αν πρέπει να είστε εδώ, να είστε σε χώρους που κλιματίζονται. Αν μπορείτε να μην είστε εδώ και να είστε μέσα στο νερό, να είστε μέσα στο νερό μέχρι το ρουθούνι, να παίρνετε ανάσα. Την καλημέρα μας σε όλους όσους έχουν στείλει μηνύματα, στην Ποθητή. Ο Γιώργος, ο οποίος πέρασε μια ταλαιπωρία ενώ είχε ραντεβού στο Παπαγεωργίου κλεισμένο μια μισή εδώ και ένα μήνα, πήγε και έλειπε ο γιατρός. Παιδιά, και στα νοσοκομεία αυτή, εσείς που κλείνετε τα ραντεβού, λίγο οργάνωση τώρα αυτόν τον καιρό, μην ταλαιπωρείτε ο κόσμος έτσι άδικα, και μάλιστα κόσμος ο οποίος έχει ανάγκη να βρίσκεται εκεί, δεν πάει από χόμπι. Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να έχετε μπροστά σας, να προγραμματίζετε μπροστά σας ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα πολύ δροσερό Σαββατοκύριακο. Καλή παρέα, καλές μουσικές, δροσιά, θάλασσα.

Λοιπόν, πήρε φίλος τηλέφωνο τώρα όσο ακούγαμε μέλισσες και λέει για να δεις ότι ο κόσμος ήδη προετοιμάζεται για τη ζέστη. Λαγκαδά, λέει πάνω, θα προσπαθήσει να το βγάλει φωτογραφία να μας το στείλει και όποιος είναι στην περιοχή και το δει να μας το στείλει. Έχει πλάκα αυτό. Έχει σταματήσει, λέει, η Ρενό Κλειό δεκαετίας του 90. Έχει ανοίξει το πόρτ παγκάζι, έχει απλώσει ένα τούλι και την έχει πέσει από κάτω να δροσιστεί. Τώρα, πώς θα δροσιστεί στη Λαγκαδά με το τούλι, εκτός αν ο άνθρωπος έμεινε αναγκαστικά, το αυτοκίνητο είναι παλιό και έμεινε και ψάχνει να βρει έτσι, κάποια παγαποντιά να τη γλιτώσει μέχρι να έρθει να λύσει το πρόβλημά του. Λοιπόν, αυτό δεν είναι στα προτιμητέα, μην το δοκιμάσετε μόνοι σας. Όταν λέω ότι προτιμήστε να είστε σε χώρο που δροσίζεται ή σε νερό ή σε κλιματισμό, αυτό, εννοώ αυτό που λέω, όχι τούλι πάνω στη Λαγκαδά ή στον περιφερειακό και Αραλίκη.

0: Φυσικά και τα χαιρετίσματά μας και την καλημέρα μας και και τη σκέψη μας και σε αυτούς που δουλεύουν το Σαββατοκύριακο, στην Αγγελική ιδιαίτερος που έστειλε το μήνυμα με παράπονο ότι να στείλουμε λίγη δύναμη, όχι λίγη, όλη μας τη δύναμη να σας στείλουμε και να μείνετε δροσερές.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: Και επειδή σας παροτρύνω όσοι μπορείτε να πάτε σε παραλίες και επειδή μάλλον πολλοί θα είναι αυτοί που θα θέλουν να πάνε σε παραλίες, ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι από τα Ημισκούμπρια. Όταν πάμε πρέπει να έχουμε και λίγο ένα συμπεριφορικό κώδικα. Να μην πατάμε ο ένας πάνω στον άλλον, να μην πετάμε τα μπαλάκια από τις ρακέτες στο κεφάλι του άλλου. Όλοι θέλουν να χαλαρώσουν, όλοι θέλετε να χαλαρώσετε. Λοιπόν, σας εύχομαι να είναι ένα πραγματικά πολύ δυνατό Σαββατοκυριακό για όλους. Όποιες συνθήκες και αν έχετε, είτε δουλεύετε όπως η Αγγελική, είτε μπορείτε να κάνετε διακοπές, είτε όπως ο φίλος από τη Γερμανία που ξεκινάει τις διακοπές του σήμερα. Τελειώνουμε την Κυριακή του χρόνου, τελειώνουμε τον Αύγουστο. Ας του δώσουμε την αξία που του αρμόζει, ας του δώσουμε τις στιγμές που του αρμόζουν, να περνάμε καλά, να δροσιζόμαστε, να γεμίζουμε αναμνήσεις.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Είσαι η
7: αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23-253-00408.
7: Και 69-44-62-13-68.
8: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά.
10: Άντε στην υγεία μας.
11: Γεια μας.
12: Γεια μας.
9: Διαφορετικά.
6: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
11: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Το πολυβραβευμένο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis επιστρέφει δυναμικά. Δοκιμάστε τοπικά προϊόντα και εκλεκτά κρασιά. Ζήστε μοναδικές μαγειρικές επιδείξεις από κορυφαίους σεφ. Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό καλύτερης πίτας. Διασκεδάστε με γαστρονομικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Απολαύστε ξεχωριστές μουσικές. Taste the Date. Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου στο Δημοτικό Πάρκο Κήπος Κιλκής. Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis. Εδώ η γεύση έχει ταυτότητα. Σας περιμένουμε. Διοργάνωση Δήμος Κιλκής, Αναπτυξιακή Κιλκής.
2: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
5: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.
6: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη με πλήρη καθημερινή σίτηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το umbrella.gr.

0: Scandinavian Leppen & Leven.
1: Η Good Deals προτείνει.
2: Καλοκαίρι 2026. Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
3: Υπάρχουν το νιώθω.
2: Το Σάββατο 22 Αυγούστου, οι Pix Lux έρχονται στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανίων. Έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Μια βραδιά με ένταση, ιστορία, με αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Σάββατο 22 Αυγούστου, οι Pix Lux έρχονται στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων. Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, έναρξη στις 9.30.
1: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια στην goodeals.gr.

ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σε μια υπέροχη ημέρα, η οποία θα είναι ζεστή, Νικόλα, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως και όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αλλά αυτό δεν θα μας πτωήσει, γιατί πολύ απλά αυτά είναι τα λίγα ακόμα Σαββατοκύριακα που απομένουν και για τον Αύγουστο, ο οποίος θα μας αποχαιρετήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο, και για το καλοκαίρι, το οποίο συνεχίζεται, γιατί ως γνωστόν ο Σεπτέμβριος είναι μαζί πιθανώς με τον Ιούνιο οι καλύτεροι μήνες για διακοπές, για όσους μπορούν βέβαια, γιατί ανοίγουν σχολεία, οι δουλειές εκκινούν πολλών μετά την ραστόνη του Αυγούστου. Να θυμίσω ότι πολλές επιχειρήσεις κλείνουν ένα κομμάτι του Αυγούστου, σε ένα κομμάτι του Αυγούστου. Καλό κακό αυτό, όλοι μαζί τον Αύγουστο πάνε διακοπές, δεν καλό, αλλά τέλος πάντων συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό. Είναι κάτι που κάποια στιγμή πρέπει να το αλλάξουμε, να μπορούμε να πάμε διακοπές και να πηγαίνουμε διακοπές οι Έλληνες όλο το καλοκαίρι, με μια περιοδικότητα να μαζευόμαστε όλοι μέσα σε 3 εβδομάδες, 4, γιατί και δεν ευχαριστιέσαι πολύ και ο κόσμος γίνεται πάρα πολύ. Δεν είμαστε μόνο εμείς, ήμασταν οι 10 εκατομμύρια, καλά θα ήταν. Έχει άλλους 30 και που έρχονται όλο το καλοκαίρι από το εξωτερικό. Οπότε πίζει το σύστημα που λέω. Αλλά από εκεί και πέρα η απόλαυση του ελληνικού καλοκαιριού νομίζω ότι είναι αξεπέραστη, και αυτοί να έρχονται να αγοράσουν. Οι ξένοι, τα νούμερα τα οποία τα βλέπα χθες κάποια στιγμή για τον τουρισμό, πηγαίνει πολύ καλά και φέτος. Βέβαια δεν θα πάνουν περισσότερα λεφτά από ό,τι στο παρελθόν οι τουρίστες που έρχονται. Τώρα μην κάνετε σχόλια κάποιοι ότι έρχονται εδώ γυφτοτουρίστες και τα λοιπά. Δεν έρχονται γυφτοτουρίστες. Εντάξει, έρχονται σε κάποιες περιοχές τουρίστες χαμηλότερου εισοδήματος. Μπορεί να φέρουν και καμιά κονσέρβα μαζί τους. Αλλά γενικότερα το επίπεδο του τουρισμού είναι από καλό προς το μεσαίο, και σε κάποιες περιοχές είναι και πολύ καλό, δεν το συζητώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κύρια, ας το πω, παραγωγική μηχανή της χώρας σε πολλά επίπεδα, και να μην βλέπετε μόνο τα rooms to let, να βλέπετε ό,τι έχει από πίσω. Και έχει πάρα πολλά πράγματα από πίσω τα οποία δεν φαντάζεστε. Όλη την οικονομία κινεί ο τουρισμός άμεσα και έμεσα από ένα σημείο και μετά.

0: Νικόλα, τι έγινε χθες με τον ΠΑΟΚ? Εγώ δεν έχω ιδέα.
1: Τώρα εμένα ρωτάς που ούτε εγώ έχω ιδέα. Εγώ ένα-ένα άκουσα από τον Κυριάκο.
0: Μετά που θα έρθει εδώ ο αθλητικός συντάκτης μας, η Δήμον επί των αθλητικών, θα μας διαφωτίσει, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα. Εγώ αντίθετα παρακολουθούσα κάτι άλλο αθλητικό εχθές. Βέβαια το παρακολουθούσα διαδικτυακά, αλλά έχει τη σημασία του. Έβλεπα το Diamond League και την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό, ο οποίος έφτασε τα 6-16, δηλαδή έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση καριέρας του, πέρασε τα 6-16 και έμεινε τελικά δεύτερος, εντάξει, πίσω από τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, και πολλές φορές έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ ο πρώτος, ο Ντουμπλάντης, ο οποίος είναι η κορυφαία μορφή του αθλήματος μετά τον Μπούμκα στο επικοντό. Για όσους παρακολουθούν Στίβο, ο οποίος δεν είναι εντυπωσιακός ενδεχομένως όσο είναι το ποδόσφαιρο, αλλά έχει ποικιλομορφία αθλημάτων, και αν καθίσεις να δεις έτσι λίγο, αν πιάσεις το μάτι σου ένα meeting διεθνές, πραγματικά βλέπεις και πολύ μεγάλες επιδόσεις και φοβερούς αθλητές, οι οποίοι κρατιούνται σε φόρμα πάρα πολλούς μήνες για να μπορούν να παίρνουν μέρος σε τέτοια meeting. Ο Καραλής είναι παγκόσμια μορφή πια του επικοντό. Απλά είναι λίγο άτυχος ο Καραλής στην εξής ατυχία. Έχει πέσει την εποχή του Μπλάντης, με αποτέλεσμα συνέχεια να είναι δεύτερος. Δηλαδή αν ήταν σε μια άλλη φάση, να μην έχει αυτόν τον Μπλάντης μπροστά του συνέχεια, ο οποίος, εντάξει, προφανώς για να τον κερδίσεις πρέπει ή σε κακή μέρα να τον πιάσεις, ή πρέπει να ανεβάσεις, ή πρέπει ο Καραλής να πάει πάνω από τα 6-21, γιατί αυτό το οποίο συζητιέται είναι πού μπορεί να πάει ο Καραλής. Ο Καραλής λοιπόν, αν πηδήξει πάνω από τα 6-20, πάνω από τα 6-21, τότε ναι, θα μπορεί να τον χτυπήσει, αλλά πιθανότατα για να πηδήξει πάνω από τα 6-21 έχει λίγο ακόμα δρόμο. Σε κάθε περίπτωση είναι εντυπωσιακό το πως ένας αθλητής μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ένα διάστημα ετών. Το είδαμε αυτό και με τον Τεντόγλου, ο οποίος βέβαια έχει προϊστορία ως αθλητής με μεγάλες διακρίσεις, δεν το συζητώ, και για αυτόν θεωρείται ότι θα μπορούσε να κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ ο Τεντόγλου από ένα σημείο και μετά, να καταρρύψει εκείνο το, για όσους είναι παλιότεροι, να καταρρύψει εκείνο το στοιχειωμένο ρεκόρ του Mike Powell, το οποίο έρχεται από την εποχή που αγωνιζόταν στο σκάμα με τον Carl Lewis, ξαναλέω για όσους είναι παλιότεροι, το οποίο ρεκόρ του Powell είναι στοιχειωμένο, είναι μεγάλο, πρέπει να πηδήξεις πολύ πολύ πάνω από τα 8 μέτρα για να το σπάσεις. Αλλά ο Τεντόγλου θεωρείται ότι έχει, βασικά έχει το πνευματικό επίπεδο και τη δύναμη εσωτερική για να μπορέσει να πηδήξει ψηλά, γιατί την τεχνική και την ικανότητα και την ταχύτητα, από όσο διαβάζω και εγώ, την έχει έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα είναι θέμα ψυχικών αποθεμάτων και πνευματικής δύναμης να μπορέσεις να πας παραπέρα, όπως είναι δηλαδή θέμα αποθεμάτων και δύναμης πάρα πολλά πράγματα στη ζωή, αλλά ειδικά στο Στίβο και σε αυτό το επίπεδο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πώς είσαι την ώρα που πας να αγωνιστείς, αν είσαι καλά, αν νιώθεις καλά και αν το θέλεις πολύ.

δούμε μετά τις 9 σταδιακά, όχι μόνο τα του ΠΑΟΚ, αλλά θα δούμε τα διεθνή, τα οποία έχουν πάρει φωτιά και μάλιστα σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Πέρα από το ότι έχει ανάψει η ένταση αυγουστιάτικα με την Άγκυρα και θα φιλοξενήσουμε λίγο αργότερα τον Γιώργο Καπόπουλο, το διπλωματικό συντάκτη, για να μπούμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους γείτονες και πάλι, και έχει εγκαταληφθεί πια η άτυπη λογική των ήρεμων νερών. Τι θέλουν, τι επιδιώκουν, τι κινήσεις έχουν γίνει από την πλευρά μας. Καλώδιο, χωροταξικό για ανανεώσιμες πηγές, για αιωλικά και για ήλια και για έργα γενικότερα ενεργειακά. Θα δούμε επίσης και το ζήτημα, επειδή είπα ενεργειακά, έχουμε εκρηκτικό κοκτέιλ στις τιμές ενέργειας. Φλερτάρουμε πάλι με τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε ένα ράλι κυριολεκτικό παντού σε όλα τα επίπεδα, λόγω λειψιδρίας, χαμηλής αιωλικής παραγωγής, ακριβού φυσικού αερίου και βέβαια λόγω της πολεμικής σύραξης κάτω, η οποία δεν πρόκειται να τελειώσει. Τώρα περνάει σε άλλη φάση, υπάρχουν απειλές, υπάρχει μια λογική τώρα από τις ΗΠΑ, δεν καταλαβαίνω γιατί πριν δεν υπήρχε, περί οικονομικού στραγγαλισμού του Ιράν. Το Ιράν απειλεί έως και άλλες χώρες που διευκολύνουν τους Αμερικανούς, ότι θα χτυπήσει δηλαδή σε χώρες που δυνητικά έχουν βάσεις επάνω. Να θυμίσουμε τι είχε γίνει πριν λίγους μήνες στην Κύπρο, στη Βρετανική βάση εκεί, όπου και η Ελλάδα και άλλες χώρες είχαν στείλει δυνάμεις, η Ελλάδα πρώτη εννοείται. Γενικότερα υπάρχει ένα μαλλιοβράσι διεθνές ατελείωτο, το οποίο προφανώς εμάς μας επηρεάζει στο κομμάτι της ενέργειας. Το ρεύμα έχει πάρει επάνω πάρα πολύ τις τελευταίες 7 ημέρες. Το φυσικό αέριο επίσης έχει πάρει επάνω πάρα πολύ. Αυτά θα αποτυπωθούν κάποια στιγμή και σε τιμολόγια και σε κόστη αργότερα το φθινόπωρο. Εννοείται ότι αποτυπώνονται πολύ πιο γρήγορα στο βενζινάδικο. Εκεί το βλέπετε όσοι κινείστε. Υπάρχει μια δυσκολία γενικώς να συμμαζευτούν οι τιμές. Όλο αυτό έχει επίπτωση και έχει επίπτωση στα προϊόντα. Έχει επίπτωση σε μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών. Ήδη δηλαδή εγώ περιμένω να δω ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Τώρα η κυβέρνηση κάνει προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές σε προϊόντα. Μακάρι όλο αυτό να έχει αποτύπωση. Θα έχει κάποια αποτύπωση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά από την άλλη πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι η τσέπη, το έχω πει χίλιες φορές, είναι μία. Δεν υπάρχει άλλη τσέπη για το σούπερ μάρκετ, άλλη τσέπη για τα καύσιμα, άλλη τσέπη για το ενίκιο και άλλη τσέπη για τα έξοδα των παιδιών, τώρα που σε λίγες εβδομάδες θα εκκινήσουν τα σχολεία. Είναι μία η τσέπη. Δεν υπάρχουν 4-5. Άρα το πρόβλημα είναι σωρευτικό. Και το σωρευτικό πρόβλημα δημιουργεί σοβαρά ζητήματα αυτή τη στιγμή στο εισόδημα του μέσου Έλληνα. Θα το δούμε μετά τις 9 σταδιακά και θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, γιατί θέλω λίγο να μάθω εκεί που κινείστε και τι τιμές βλέπετε και αν το καύσιμο το οποίο προμηθεύεστε σταδιακά βλέπετε τις τελευταίες ημέρες να αυξάνεται η τιμή του και τι σούπερ μάρκετ πληρώνετε και τι εστίαση πληρώνετε και τι πίτα γύρω παίρνετε και πόσο κοστίζει και γενικότερα πόσο θα σας κοστίσει το φετινό κουστούμι των διακοπών μεγαλύτερων ή μικρότερων σε χρονική διάρκεια. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
6: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
5: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
5: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
7: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 23
12: 2310-64610, κινητό 6977-686688.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
14: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
15: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
16: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
17: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
16: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
17: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
16: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
17: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
16: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
17: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
16: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
18: Πρώτο ραντεβού το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Συνολική κυβερνητική πρόταση θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς θα αποκαλύψει ο Αλέξης Τσίπρας. Νέοι αυστηροί κανόνες τίθενται σε εφαρμογή για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην ηλεκτρική ενέργεια. Στο στόχαστρο, στρατηγικοί κακοπληρωτές και οι λεγόμενοι ενεργειακοί τουρίστες. Αυτοί που αλλάζουν πάροχο, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την επόμενη τουριστική σεζόν. Μπαλκόνι κατέρευσε και έπεσε σε γιοταχή στην πλατεία Άθωνο στην οδό Μπαλάνου. Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματίες. Άγνωστοι έριξαν μπογιές και τρικάκια σε σπίτι αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη. Το κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης, έγραφαν τα συνθήματα. Μία σύλληψη στην Μπέλα για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης. Με το πρόσχημα προστασίας από επιτίδιους, κατάφεραν να αποσπάσουν 15.000 ευρώ και 3 χρυσές λίρες. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.

0: Ανεβαίνει κι άλλο η υδράργυρος ενόψινος καυτού Σαββατοκύριακου σε συνθήκες καύσωνα. Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, πρόσκαιρα ψημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Θερμοκρασία που θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Γραβιέρα Κρήτης Pop Ρεθύμνου, μόνο 12,49 το κιλό. Βαλμά Φέτα Pop ενός κιλού σε άλμη, μόνο 9,98. Σπιτική ζύμη Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Κορνέτο παγωτό πύραυλος, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Νούι παγωτίνια Salted Caramel, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Και Φερί Υγρό 350 ml, μόνο 2,39. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα κοντά σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσου.
5: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rfes.gr. Με την υποστήριξη της Belco Systems, της εταιρείας που δίνει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις για κάθε επαγγελματικό και οικιακό χώρο. Με ποιότητα, αισθητική και συνέπεια που κάνουν τη διαφορά. Belco Systems.
2: Προστατευτείτε από τα έντομα με τις αξιόπιστες ποιοτικές σίτες Belco Systems. Σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες σας, συνδυάζουν την άριστη λειτουργία με την απαράμιλη ποιότητα και αισθητική. Τα κορυφαία αντικονοπικά συστήματα Belco Systems είναι πιστοποιημένα, εργονομικά, μεγάλης αντοχής και προσαρμόζονται σε κουφώματα κάθε τύπου. Belco Systems και πείτε τέλος σε μύγες, κουνούπια και ενοχλητικά έντομα. Belco Systems στο belco.gr και σε συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Belco. Έχουμε σύστημα, έχετε ηρεμία.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
7: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Μαράτσι. Ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

Καλή σας ημέρα και πάλι. Λοιπόν, μόλις ο Δημήτρης Ιρμάτης σηκώθηκε από τις ειδήσεις, μου περιέγραφε, είπε και κατά καύσιμα όπως ακούσατε στις ειδήσεις, περιέγραφε εδώ γλαφυρά μάλιστα, έτσι με παραστατικότητα όπως το συνηθίζει, το χαμό που βίωσε επειδή έκανε διακοπές στη Χαλκιδική. Δηλαδή το χαμό, πήγα σούπερ μάρκετ και γίνεται μέσα πόλεμος Βιετνάμ. Είναι το σούπερ μάρκετ, είναι μικρό, έτσι κι αλλιώς τα σούπερ μάρκετ της Χαλκιδικής μικρά είναι, και μπαίνει μέσα κόσμος που κανονικά είναι για πενταπλάσιο σούπερ μάρκετ σε επιφάνεια και γίνεται πανικός. Και όλα ακριβά. Και βέβαια μου περιέγραφε εδώ και για τις τιμές εστίασης στη Χαλκιδική, οι οποίες είναι, εντάξει, στο Θεό έχουν πάει τα πράγματα και ο νοό νοήτο. Νομίζω η Χαλκιδική πλέον συγκρίνεται σε τιμές με τα καλύτερα νησιά, τις πρώτες γραμμές τα νησιά. Δηλαδή είμαστε εκεί πια, συγκρίσιμοι. Σε αυτό το πλαίσιο εγώ θέλω να ανοίξουμε και τις γραμμές, Νικόλα, 2-67-3-8 και 2-43-900, για όσοι μας ακούνε για μια καλημέρα και όχι μόνο για μια καλημέρα, να μας δώσουν λίγο και μια αίσθηση διακοπών, που βρίσκονται, τι κάνουν, με ποιους βρίσκονται εκεί και πώς βιώνουν τις διακοπές τους φέτος, όχι μόνο από το τι πληρώνουν, αλλά και γενικότερα. Έχουν δει κανένα στραβό, έχουμε διάφορα στραβά τα οποία βλέπουμε στις διακοπές, αλλά έχουμε και διάφορα πολύ ευχάριστα τα οποία συμβαίνουν. Παρέες μαζεύονται, φίλοι, παιδιά. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα χαλαρή και έτσι πρέπει να είναι. Από την άλλη, ζορίζει το πράγμα όταν βγεις προς τα έξω και πεις να καθίσεις κάπου να φας, κάπου να πάρεις πέντε πράγματα. Οπότε θα κρατήσουμε ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές για όσους θέλουν να καλέσουν και να μας δώσουν το στίγμα τους, είτε θέλουν να, ό,τι θέλουν, είτε θέλουν να το γκρινιάξουν λίγο, είτε θέλουν να το χαλαρώσουν λίγο, και εγώ προσπαθώ να το χαλαρώσω όσο είναι εφικτό, αλλά είναι αλήθεια ότι το ελληνικό καλοκαίρι έχει γίνει πολύ ακριβό για τους Έλληνες. Αυτό το έχουμε πει αρκετές φορές και δυστυχώς δεν επαρκεί το εισόδημα του μέσου Έλληνα για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Η χώρα πια τουριστικά είναι στημένη για να διαχειρίζεται και να εξυπηρετεί, για να το πω καλύτερα, τους ξένους. Κακά τα ψέματα, και οι τιμές είναι σε αυτή τη λογική και γενικότερη εξυπηρέτηση πολλών καταλυμάτων και όχι μόνο, και πολλών υπηρεσιών είναι σεταρισμένη για να εξυπηρετεί τον ξένο τουρίστα, ο οποίος μπορεί κιόλας να μην ασχολείται και τόσο πολύ με τις τιμές, ή και να ασχολείται βέβαια, γιατί βλέπετε και πολλούς Βαλκάνιους, ειδικά Βαλκάνιους, να εφορμούν στα σούπερ μάρκετ παίρνοντας τα πάντα ή φέρνοντας μαζί τους και πολλά πράγματα. 267 και 3 οχτάρια, 243-900, για όσους θέλουν για μια καλημέρα ή για να μας πούν τι βλέπουν εκεί που βρίσκονται.

0: Καλή σας ημέρα, κυρία μου. Το μικρό σας όνομα.
1: Καλημέρα, ο Πάνος. Οι τιμές ήταν πενταπλάσιες από ό,τι στη Θεσσαλονίκη.
0: Κυρία μου, το μικρό σας όνομα πρώτο μου, θέλω να μου πείτε.
1: Παναγιώτα.
0: Γιατί τώρα είμαστε στον αέρα, πριν σας άκουσα εκτός.
1: Ναι.
0: Λέτε λοιπόν για μια εποχή παλιότερη, γιατί είστε κάποιας ηλικίας, καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ήταν πάντα ακριβή, λέτε?
1: Πάντα, πάντα.
0: Πάντα ακριβή, μάλιστα. Εντάξει, το ακριβή, καμιά φορά ξέρετε, είναι και με το τι το συγκρίνουμε καμιά φορά. Δηλαδή, το συγκρίνετε με άλλες περιοχές, με τα λεφτά που είχατε στην τσέπη σας?
1: Κοιτάξτε, τότε είχαμε οικονομική ευχέρεια και πηγαίναμε,
0: ναι.
1: Αλλά το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά και από φίλους που έλεγαν ότι ήταν πάντα ακριβή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, σε διάφορα πράγματα. Τώρα για την εστίαση και αυτά δεν θυμάμαι, γιατί τα παιδιά μου ήταν μικρά και μαγείρευα.
0: Μάλιστα, κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είστε ο...
2: Ο Πάνος.
0: Πάνο, είσαι Χαλκιδική?
2: Δεν είναι Χαλκιδική, αλλά πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο. Έχουμε μια παράγκα.
0: Παράγκα, το πού την έχεις την παράγκα τώρα?
2: Στην Ηράκλεια.
0: Α, εντάξει. Okay.
2: Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η Χαλκιδική ακριβή. Η Χαλκιδική παλιά στα σούπερ μάρκετ ήταν πολύ πιο ακριβή από ό,τι είναι τώρα. Απλά τώρα δεν υπάρχουν λεφτά. Τώρα έχει γεμίσει ο τόπος αλυσίδες. Θες Μασούτη, θες Discount, θες Lidl, που οι τιμές τους είναι μαρκαία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, νησιά, Χαλκιδική, παντού. Όσο η εστίαση πλέον είναι παντού ακριβή.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, ακριβά πολύ στη Χαλκιδική είναι τα beach bar. Ναι, εντάξει, πανάκριβα. Αλλά είναι επιλογή σου.
0: Άρα λέτε ότι κάποια πράγματα είναι επιλογή μας. Προφανώς, προφανώς είναι, δεν το συζητώ.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορείς να τα αποφύγεις όμως.
2: Δεν υπάρχουν πράγματα. Άμα θες, τα αποφεύγεις.
0: Άμα θες, τα αποφεύγεις.
2: Άμα θες, τα αποφεύγεις, αλλά παντού είναι ακριβά. Η εστίαση είναι παντού, δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική.
0: Μάλιστα.
2: 5 ευρώ το πιτόγυρο στη Χαλκιδική, 5 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η διαφορά? Και ας είναι και μισό ευρώ παραπάνω στη Χαλκιδική. Εντάξει. Η δουλειά είναι δύσκολη, ας βγάλουν και κάποια.
0: Όχι,
2: και κάποια
0: εγώ δεν μπήκα στον.
2: Είναι δύσκολη η δουλειά του επιχειρηματία στη Χαλκιδική.
0: Εγώ δεν μπήκα να το εξετάσω από το κριτήριο αυτό. Εγώ το εξετάζω μάλλον από το κριτήριο το δικό σας.
2: Απλά δεν έχουμε λεφτά τώρα.
0: Μπράβο. Από το αν υπάρχει. Από αυτό το κριτήριο εμένα με ενδιαφέρει να το εξετάσω.
2: Γιατί παλιά τα μπακάλικα,
0: ναι.
2: Γιατί μόνο μπακάλικα εκεί η Χαλκιδική, ήταν πολύ πιο ακριβά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
0: Και νομίζω και αυτό είναι και το κριτήριο το οποίο και εγώ θα ήθελα να το εξετάσω, με την έννοια ότι έχεις να μπορείς να τα απεξέλθεις. Είχες μήπως παλιότερα περισσότερη δύναμη? Εντάξει, η εξέλιξη των τιμών προφανώς υφίσταται. Ο πληθωρισμός βέβαια έχει ανάψει τις τιμές. Αλλιώς ήταν οι τιμές στην Ελλάδα πριν από 10 χρόνια, αλλιώς ήταν πριν από 20 χρόνια. Τα πάντα ακριβαίνουν, αλλά αυξάνεται και το εισόδημά σου. Δηλαδή έχεις περισσότερα στην τσέπη. Μπορείς να πληρώσεις κάτι επιπλέον και εσύ. Ή πας με τα παλιά λεφτά πάνω κάτω τα ίδια για να πληρώσεις 30% και 40% ακριβότερα ή 50% ακριβότερα. Αυτό για μένα είναι το ζητούμενο. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, άμα το δεις και λογικά, άμα είχες και εσύ περισσότερα, προφανώς θα ξοδέψεις περισσότερα. Είναι μια αναλογία. Δεν μπαίνεις δηλαδή στην κατάσταση να πεις ότι έχω 50% περισσότερες αποδοχές και ξοδεύω τα ίδια με πριν. Για μένα αυτό μετράει. Παραμένουμε στις γραμμές 267 και 38 243 900.

0: Καλή σας ημέρα, σας ακούμε.
1: Ναι, καλημέρα σας. Έχω κάποια ηλικία και έχω άποψη για την Χαλκιδική.
0: Είστε ο φαντς, πείτε μας.
1: Είμαι ο Πάνος.
0: Σας ακούω καθαρά.
1: Είμαι ο Πάνος, είμαι 73 χρονών. Έχω άποψη γιατί πηγαίνω 50 χρόνια και τώρα Χαλκιδική είμαι.
0: Α, πού είστε?
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Θα πω χαριτολογώντας. Ναι. Πριν από 40 χρόνια, στην περιοχή Βουρβουρού, είχε δύο μάρκετ πάνω στο δρόμο. Όταν πηγαίναμε τότε ελεύθερο κάμπι, λέγαμε θα πάμε στον κλέφτη ή στο ληστή.
0: Μάλιστα.
1: Χαριτολογώντας. Ήταν πανάκριβα και τότε.
0: Βουρβουρού είστε τώρα πάλι?
1: Βουρβουρού
0: είστε?
1: Βουρβουρού. Μάλιστα. Τώρα όχι, δεν είμαι Βουρβουρού. Μάλιστα. Είμαι κάπου αλλού προς την Καλλικράτεια.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε, πήγα στο σούπερ μάρκετ, τότε μιλάμε, να πάρω, είχα παιδιά μαζί μικρά, τώρα είναι 45 χρόνια τα παιδιά μου, να πάρω ένα κουτάκι μαρμελάδα. Στις τρεις μέρες πήγα Θεσσαλονίκη, είχε μισή τιμή. Αυτό λέω μόνο, σήμερα τα πράγματα είναι το ίδιο.

0: συγκρίσεις που να έχουν μια βάση, μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα γιατί καταλήγουμε σε αυθαιρεσίες. Είναι εάν είχαμε εμείς την οικονομική δυνατότητα τότε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στις τότε ακριβές τιμές, και αν έχουμε τώρα αναλογικά οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε στις τωρινές αυξημένες τιμές. Αυτό είναι συγκρίσιμο. Όλα τα άλλα κινδυνεύουμε να πέσουμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα. Είναι δηλαδή για μένα οι εποχές κρίνονται από το εάν εμείς έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε κάθε φορά τις οικονομικές συνθήκες της κάθε περίοδου. Αυτό για μένα έχει αξία, σημασία, και όλα τα υπόλοιπα προφανώς ο τόπος εξελίσσεται, οι χώρες εξελίσσονται, οι άνθρωποι εξελίσσονται, εμείς μεγαλώνουμε, έρχονται άλλοι, έρχονται νεότεροι και αντιμετωπίζουν το πράγμα από τη δική τους πλευρά δυσκολότερα ή ευκολότερα. Να πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Σας ακούω, κυρία μου.
1: Είμαι Ευαγγελία. Θα ήθελα να πω κάτι παρεμφερής είναι βέβαια για τη σύνταξη, κύριε Διαμαντίδη.
0: Τώρα με βγάζετε βέβαια από το θέμα.
1: Ναι, δεν πειράζει, είτε... όμως είμαστε κι εμείς που πρέπει να μιλήσουμε. Θα πω γρήγορα αυτά που θέλω. Κοιτάξτε να δείτε. Τις συντάξεις κυρίας θα τις δώσουν 70%. Καλά κάνουνε. Το δικαιούνται οι γυναίκες. Είμαστε κι εμείς όμως που αναγκαστήκαμε να πάρουμε τη μειωμένη σύνταξη επειδή δεν είχαμε δουλειές. Και τότε το 2008 που ξαναβγήκε ο κύριος Καραμαλής, έκανε υπουργό εργασίας την κυρία Φάνη Πετραλιά, και από μείον 20 που την παίρναμε την πήραμε μείον 30. Αυτό δεν μπορούν να μας το διορθώσουν, να πάρουμε κι εμείς κάτι.
0: Κυρία μου,
1: και εμείς οι μόνες οι γυναίκες που είμαστε.
0: Κυρία μου, σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Τώρα εντάξει, εγώ θέλω να πω κάτι επ' αυτού. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν σοβαρές αναντιστοιχίες και αδικίες που έρχονται από το παρελθόν στο κομμάτι των συντάξεων. Έτσι κι αλλιώς υπήρξε μια θύελα μειώσεων στις συντάξεις που εξελίχθηκαν και μέσα στα μνημονιακά χρόνια. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος παίρνει χαμηλότατες συντάξεις. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχει κόσμος που βγαίνει νέοι συνταξιούχοι επίσης με πολύ χαμηλές συντάξεις. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, και οφείλουμε να ασχοληθούμε με το θέμα με πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Στον κόσμο των συνταξιούχων υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με πολύ λίγα χρήματα και είναι μόνοι τους και αγωνίζονται με εξαιρετικά πενιχρές αποδοχές, και αν και κάτι πρέπει να ντρέπεται η χώρα αυτή είναι για το γεγονός ότι δημιούργησε μια κατάσταση πλαστή, επίπλαστης πραγματικότητος, μια ψεύτικη κατάσταση. Δόθηκαν, λυπάμαι που θα το πω, υψηλές συντάξεις σε άλλα χρόνια, αλλά άνθρωποι δημιούργησαν ένα πλαίσιο ζωής με αυτές τις αποδοχές που έπαιρναν, και ξαφνικά τους λες πάβει να υπάρχει αυτό το πλαίσιο ζωής που ήξερες, πάμε αλλού, χρεοκόπησε το μαγαζί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που έκανε η πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου τα τελευταία 30 χρόνια. Όταν δημιουργείς ένα πλαίσιο ζωής σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, μέλος Ευρωζώνης, Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ., και μετά το διαγράφεις γιατί έκανες λάθος, είσαι καραγκιόζης. Είσαι καραγκιόζης. Και το καραγκιόζης πηγαίνει διαχρονικά σε πολιτικές ηγεσίες που οδήγησαν τη χώρα στον γκρεμό. Είσαι καραγκιόζης, και είναι και ποιητικός ο χαρακτηρισμός. Πολύ θα ήθελα να δω σημερινούς πολιτικούς ξαφνικά να τους πεις αύριο το πρωί τέρμα τα εισοδήματά σου. Θα ζήσεις με 0. Ή θα ζήσεις με το 30% αυτό που παίρνεις. Το 40% ζήσε. Σου διαγράφω το πλαίσιο ζωής που έχεις. Τέλος πάντων, η συζήτηση αυτή είναι μεγάλη και με εκνευρίζει κιόλας από ένα σημείο και μετά. Οπότε έχουμε γραμμή, Νικόλα. Παρακαλώ, σας ακούω.
2: Καλημέρα, κύριε Διαμαντίδη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Ο Αριστόδημος είμαι. Ο σημερινός πρωθυπουργός έχει δηλώσει στην τηλεόραση ότι δεν μπορεί να ζήσει με 800 ευρώ. Και όπως λέγατε πιο μπροστά, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν και με λιγότερα από 800 ευρώ σύνταξη. Εγώ πλήρωνα 40 χρόνια για να πάρω 1950 ευρώ σύνταξη, γιατί αυτά πλήρωνα. Δεν τα βάζω στο καζίνο, τα βάζω στο δημόσιο ταμείο.
0: Ναι.
2: Και τώρα παίρνω 945. Έκανα την αίτηση, και δεν θέλω ελεημοσύνη, ποτέ δεν ήθελα,

0: Γι' αυτό που λέει διακοπές για όλους. Ποτέ δεν πήρα τέτοια πράγματα, γιατί λέει είσαι υπεράνω τα εισοδήματά σου από το όριο που υπάρχει. Το είπε ο κύριος Συρμάτης το πρωί να κάνουν, γιατί γίνει σήμερα νομίζω η προθεσμία. Αυτό το πρόγραμμα κοροϊδεύει τους ανθρώπους γενικά στην Ελλάδα. Γιατί αυτοί που έχουν λεφτά και μπορούν να πάνε διακοπές τους απορρίπτει το πρόγραμμα, και αυτοί που δεν έχουν λεφτά και τους εγκρίνει το πρόγραμμα δεν έχουν λεφτά για να πάνε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
0: Άρα είναι μια τεράστια κοροϊδία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και αυτό που είπες, ένα λεπτό
1: παρακαλώ.
0: Μόνο σας παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό που είπες πιο μπροστά, κύριε Διαμαντίδη, αυτοί που υπόσχονται και τους είπες με μια λέξη χαριεντιζόμενος, με την καλή έννοια, αυτοί οι άνθρωποι που υπόσχονται.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
2: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
2: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
2: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
2: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
2: χρώματα,
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
2: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
2: Επίσημα,
3: μοναδικά,
2: με πολυετή εμπειρία.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Nexus.
12: Πότε?
11: Άμεσα, μόλις υπάρξει η ανάγκη.
12: Πώς?
11: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
12: Αποτέλεσμα?
11: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα.

0: Και όπως προαναγγείλαμε, θα πάμε να δούμε λίγο και τα διεθνή, καθώς έχουμε πολλαπλά ζητήματα. Ελλάδα-Τουρκία έχει ανάψει πάλι κατάσταση, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και την αναμένη ήδη κατάσταση κάτω στον Περσικό κόλπο, όπου έχει χαθεί η μπάλα κυριολεκτικά. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει πια λογική, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο, ή πάμε μέρα με τη μέρα και βλέπουμε. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Καπόπουλος, διπλωματικός συντάκτης. Κύριε Καπόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Καπόπουλε, τι γίνεται με την Άγκυρα? Ήταν το χωροταξικό του για τις ενεργειακές επενδύσεις που ανακοινώσαμε εμείς αφορμή για κάτι, ή γενικώς θα οδηγούμασταν εδώ που φτάνουμε σήμερα, με απλά προέκυψε και το χωροταξικό και πάμε πιο γρήγορα στη δημιουργία μιας νέας έντασης, τουλάχιστον στα χαρτιά έντασης?
1: Το κύριο μέτωπο της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι η σχέση της με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Η ημερομηνία θα κατακτήσει περίοπτη θέση στα μελλοντικά βιβλία ιστορίας. Είναι η μέρα που τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία, που επιθεώρησε μία βάση στο Ιντλίμπ της Συρίας, μόλις που πρόλαβε να φύγει για να μην βομβαρδιστεί από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή την εξέλιξη συνδέεται και το τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, την παραμονή των πληγμάτων που κατέφερε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ στη στρατιωτική βάση στη Συρία. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι είναι η αρχή μιας σειράς θερμών επεισοδίων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, και η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε γενικευμένη σύραξη.
0: Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα όντως αυτό να οδηγήσει σε σύραξη μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, δηλαδή καθώς κλιμακώνεται αυτή η κατάσταση μεταξύ τους, βλέπετε ότι όντως μπορεί να αναμετρηθούν σε κάποιο πεδίο?
1: Το Ισραήλ, η θέση του Ισραήλ είναι ξεκάθαρη. Δεν πρόκειται να ανεχθεί μόνιμη στρατηγική τουρκική παρουσία στη Συρία. Και μάλιστα μέμφεται την τουρκική πλευρά, λέγοντάς της ότι αφού είχατε συμφωνήσει κι εσείς σε αυτόν τον όρο, γιατί τον παραβιάζετε αυτή τη στιγμή? Είναι μια σύγκρουση υπαρξιακή και για τις δύο πλευρές. Χωρίς τον έλεγχο της Συρίας, η Τουρκία είναι έξω από τη Μέση Ανατολή και τους συσχετισμούς δυνάμεων οι οποίοι αυτοί διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και το Ισραήλ, το οποίο για χρόνια ολόκληρα μηχανογραφούσε για να ανατρέψει το καθεστώς Άσαντ, δεν πρόκειται να δεχτεί αυτή τη στιγμή μια απειλή πολύ σοβαρότερη από αυτήν που ήταν η παρουσία του Ιράν στο Λίβανο και στη Συρία.
0: Μάλιστα. Σε κάθαρο αυτό που λέτε.
1: Άρα, αυτό που ρωτάτε, τι θα γίνει με την ένταση στο Αιγαίο, με τα διμερή θέματα τα οποία δημιουργεί η Τουρκία, θα σας έλεγα ότι πρώτα πρέπει να έχουμε την μεγάλη εικόνα του προς τα που βαδίζουν οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ. Να έχουμε υπόψη μας ότι η σύγκρουση Τουρκίας και Ισραήλ διευρύνεται. Πριν από ένα χρόνο η Τουρκία ανεμίχθη στα θερμά επεισόδια Ινδίας-Πακιστάν, και ότι τώρα είμαστε σε μια τέτοια συγκυρία στην Ανατολική Μεσόγειο που δεν αποκλείεται να δούμε να εμπλέκονται και πλοία του πολεμικού ναυτικού της Ινδίας και του Πακιστάν.
0: Μάλιστα. Νομίζω είναι καθαρό αυτό το οποίο λέτε. Άρα η μεγάλη εικόνα θα καθορίσει και τη μικρότερη, που είναι οι δικές μας σχέσεις με την Τουρκία στο Αιγαίο. Υπάρχει μέσα σε αυτή την εικόνα, να βάλουμε λίγο και τη διάσταση του τι συμβαίνει με το Ιράν. Δηλαδή εκεί η κατάσταση δεν νομίζω έχει σχέδιο, υπάρχει σχέδιο από κάποιον, ή πάμε μέρα με τη μέρα σε μια κατάσταση και όπου βγει?
1: Από αμερικανικής πλευράς δεν υπάρχει σχέδιο. Φαίνεται φανερό. Ή εκτός αν υπάρχει σχέδιο και κρίνεται σκόπιμο να μην γίνεται αναφορά σε αυτή. Δηλαδή οι πραγματικές προθέσεις των ΗΠΑ να είναι η ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης. Αλλά και στην περίπτωση αυτή η ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη, αν δεν ήταν ρεαλιστική μία φορά πριν αρχίσει ο πόλεμος των δύο χωρών, τώρα είναι πολλαπλάσια εκτός πραγματικότητας.
0: Μάλιστα. Άρα επί της ουσίας σε μια τέτοια αχαρτογράφητη κατάσταση δεν έχουμε να περιμένουμε το τέλος του πολέμου, το τέλος αυτής της σύγκρουσης. Νομίζω ότι βλέποντας και κάνοντας είναι, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές ενέργειας, για τον πληθωρισμό, για γενικότερα για την γεωπολιτική και γεωοικονομική κατάσταση της περιοχής.
1: Ένα πράγμα είναι σαφές πάντως. Αν στην αρχή του χρόνου υπήρχε ένα κλίμα προσδοκίας μιας κοινωνικής και πολιτικής εξέγερσης στην Τεχεράνη που θα ανατρέψει το καθεστώς, τώρα αυτό έχει φύγει από τον ορίζοντα. Χάρη στην παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, το καθεστώς χαίρει μιας τρομακτικής συσπήρωσης στη βάση του πατριωτισμού των κατοίκων μιας χώρας που δέχεται επίθεση.
0: Μάλιστα. Κύριε Καπόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Γιώργο Καπόπουλο, διπλωματικό συντάκτη της Εφημερίδας των Συντακτών. Να είστε καλά. Είναι ξεκάθαρο ότι η κατάσταση και στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια στο κομμάτι, όπως το ακούσαμε, Τουρκίας-Ισραήλ δεν είναι καθόλου καλή. Από ένα σημείο και μετά αυτό επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει δηλαδή όλο το πλαίσιο και της οικονομίας και των εθνικών θεμάτων των δικών μας. Θα δούμε που θα οδηγηθεί αυτή η ιστορία. Γεγονός είναι ότι για ποια ήρεμα νερά μιλάμε. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Είμαστε σε ταραγμένα νερά. Απλά τώρα λίγο ακόμα το ελληνικό καλοκαίρι και η κατάσταση χαλαρότητας που υπάρχει καλύπτει την κατάσταση και δεν φαίνεται τόσο πολύ το πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως είναι τεράστιο. Κανένας δεν έχει οδικό χάρτη. Κανένας όμως δεν έχει οδικό χάρτη προκειμένου να μπορέσει να πει ότι κοίταξε, υπάρχει ένα σχέδιο, πάμε να το εφαρμόσουμε, να δούμε πώς θα το εφαρμόσουμε και να βγούμε από αυτή την ιστορία. Είμαστε σε κατάσταση κάθε μέρα καινούργια.

Νομίζω ακούσαμε από τον Γιώργο Καπόπουλο τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας, γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ κοντά σε μας και η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι κοντά μας και όλα αυτά τα οποία η Αμερική με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν, το οποίο αφορά αρκετό κόσμο, υπάρχουν πολλοί εμπορικοί εταίροι του Ιράν, πολλοίς κόσμος ο οποίος έχει σχέσεις οικονομικές. Γενικότερα έχουμε μια κατάσταση που πάει να τα αλλάξει, που πάει να... όλα έχουν μπει στο μήλο και αλέφονται. Τώρα πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία κανένας δεν ξέρει. Το μόνο το οποίο πρέπει εμείς να έχουμε υπόψη μας είναι ότι καλώς ή κακώς, φτάνοντας σε αυτό το σημείο, εκείνο που χρειάζεται είναι αφενός να έχεις γερά οικονομικά και αφετέρου να έχεις και ισχυρή άμυνα. Τίποτα άλλο δεν σε διασφαλίζει στις κακοτοπιές που τραβάμε και θα δείτε ότι η προσπάθεια που γίνεται ειδικά στο κομμάτι της άμυνας τα τελευταία χρόνια δίνει στην Ελλάδα τουλάχιστον έναν αέρα να μπορεί να κάνει 5 πράγματα και να δείχνει ότι είναι παρούσα. Να μην είμαστε δηλαδή απόντες. Να είμαστε εκεί και να μπορούμε να δείξουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, αν χρειαστεί, να κάνουμε και άλλα πράγματα. Να το δείχνεις απλά. Δεν χρειάζεται να το πράττεις. Απλά δείχνεις ότι έχεις τη δυνατότητα. Αν δεν είχαμε μπει στη λογική ως χώρα να προμηθευτούμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 18-19, αλλά και λίγο πριν, σταδιακά τουλάχιστον, σύγχρονα οπλικά συστήματα, θα είχαμε πολύ σοβαρό ζήτημα στο να αποδείξουμε ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε, αν χρειαστεί, αυτά που πρέπει. Έτσι είναι στη ζωή, πρέπει πολλές φορές να δαπανάς και να επενδύεις απλά για να δείχνεις ότι έχεις τη δυνατότητα να δαπανάς και να επενδύεις, χωρίς να χρειάζεται να υλοποιήσεις τίποτα από ένα σημείο και μετά. Απλά να το δείχνεις.

Αυτά με τα εθνικά θα τα δούμε και από εβδομάδα περισσότερο, γιατί έχει μπόλικες εξελίξεις. Θα πιάσουμε να δούμε αργότερα και τα ενεργειακά, καθώς περνάνε οι μέρες και θα αρχίσει το πράγμα να ζεσταίνεται. Την άλλη εβδομάδα έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε στο καυτό κομμάτι των προεορτίων της ΔΕΘ, όπου θα έχουμε και έλευση του Πρωθυπουργού και θα μπουν όλα τα ζητήματα τα τοπικά στο τραπέζι και εγκαίνια θα έχουμε μετρό, ακόμη μία γραμμή, η επέκταση βασικά της βασικής γραμμής προς Καλαμαριά. Εντάξει, ακόμη μία. Το είπα έτσι, Νικόλα, έτσι που το είπα είναι σαν να έχουμε κανένα δίκτυο τεράστιο. Δεν έχουμε δίκτυο τεράστιο, θα αποκτήσουμε όμως. Οπότε θα αρχίσει να ζεσταίνεται το κλίμα, γιατί τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή αυτή και τις αρχές άλλης εβδομάδος ακόμα η κατάσταση είναι summer. Αλλά το summer έχει από κάτω φωτιά που βράζει και θα τα βρούμε όλα όταν γυρίσουμε. Έτσι γίνεται, απλά τώρα είμαστε σε ένα σημείο που πολλά πράγματα δεν εξαρτώνται από εμάς. Εξαρτώνται από το τι γίνεται στην ευρύτερη γειτονιά μας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
2: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
4: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
5: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
6: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
5: Γεια, συνέχισε.
6: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
5: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
8: Car Service Νούλης.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
8: BMW,
9: Mini Cooper,
8: Volvo,
9: Volkswagen,
8: Audi,
9: Seat,
8: Skoda.
9: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
8: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
9: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
8: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
9: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
8: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
9: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
8: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
9: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
8: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
9: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
8: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
9: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
8: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-025-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
11: 355-54.
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
13: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
14: Κάθε αγορά, η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
16: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
15: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
16: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
15: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη. Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες, με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία, ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.

Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη.

0: λοιπόν ότι οι διακοπές συνεχίζονται και καλώς κάνουν και συνεχίζονται, και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Στέφανο Διαμαντόπουλο από κάπου πάρα πολύ ωραία. Κύριε Διαμαντόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Αχιλλέας λέγεται το σκάφος που περνάει απέναντι στη Σκύρο, από τη Κίμη, το λιμάνι της Κίμης δηλαδή, στο νοτιότερο νησί των Σποράδων, που για μας είναι σχεδόν απρόσιτο λόγω και της αποστάσεως και των συνθήκων και των συνδέσεων. Έχει ζεστούλα σήμερα εδώ, βέβαια δεν είναι, δεν ξέρω κάτω πώς το βλέπετε εσείς. Παρ' όλα αυτά, για να μην έχει πολύ αέρα και να έχει ένα πικρό αεράκι στην περιοχή, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι είναι μια θερμή μέρα. Ήρθα χθες, έκανα όλη τη διαδρομή, πέρασα Χαλκίδα και έκανα αυτή τη συγκλονιστική διαδρομή στο ορεινό νότιο κομμάτι της Εύβοιας, το οποίο είναι ένα από τα χειρότερα οδικά δίκτυα που μπορεί να βρει κανείς, και αν δεν το ξέρει δεν το συνιστώ ιδιαίτερα να κυκλοφορεί βράδυ. Η περιοχή είναι εξαιρετική, το μέρος είναι ωραίο, κόσμο πολύ δεν έχει, οδικό τουρισμό λίγο έως ελάχιστο. Από την εσωτερική μεριά του Εβοϊκού προφανώς είναι κοντά στην Αττική και έχει αρκετό κόσμο. Πολύ ωραία η Χαλκίδα με τη γέφυρα και όλα τα υπόλοιπα. Από εδώ μεριά όμως είναι ένας άλλος θεός. Είναι από τα πιο δύσκολα οδικά δίκτυα που έχω κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και γυρνάω αρκετά. Αλλά το μέρος είναι ωραίο και δεν έχει πινακίδες Ρουμανίας, Σερβίας, όχι ότι έχουν Βουλγαρίας, όχι έχουν κάτσει με τους ανθρώπους, αλλά πήξαμε. Πήξαμε στην κυριολεξία. Πάνω στον Αχιλλέα είναι ένα σκάφος συνεταιριστικό του νησιού. Έχουν καταφέρει να κρατήσουν την αποκλειστικότητα στο παρεδώσε στο νησί. Έτσι πηγαίνουμε, σε κανένα δύο ώρες θα είμαστε εκεί. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω. Πρώτη φορά πηγαίνω, Δημήτρη μου. Όλα καλά. Αλλά χιλιόμετρα, έτσι, και δυσκολίες. Το οδικό δίκτυο εδώ πάνω μέσα στα χωριά είναι απίστευτο.
0: Απίστευτο. Αυτά. Η Σκύρος βέβαια είναι πάρα πολύ όμορφη, όπως είναι και τα περισσότερα νησιά. Νομίζω έχει αεροδρόμιο ο Σκύρος, έτσι δεν είναι, Στέφανε?
1: Βέβαια έχει αεροδρόμιο.
0: Και μάλιστα έχει στρατιωτικό.
1: Και χρησιμοποιείται και στρατιωτικό αεροδρόμιο. Ιδιαίτερη σημασία.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Και έχει χαρακτηριστικά στρατηγικού αεροδρομίου. Αυτά. Είναι, Δημήτρη, είναι αυτή η διαφορά που έχουμε με όσους κατοικοεδρεύουν στα γύρω-γύρω εδώ στο λεκανοπέδιο. Εμείς για να πάμε σε κανάλι της είπε να χαλάσει ο κόσμος.
0: Εσύ έφαγες δύο μέρες για να φτάσεις, ενώ θα ήταν πολύ πιο εύκολο.
1: Εντάξει, θα μπορούσα να το πιέσω και να φύγω, αλλά είναι ένα το σκάφος, πηγαίνω έρχεται, πρέπει να βρεις κατάλληλα ειστήρια για το αυτοκίνητο, γιατί πάω με το αυτοκίνητο, καταλαβαίνεις, αυτά βάζουν μια δυσκολία. Οπότε λες καλύτερα δεν κοιμάμαι ένα βράδυ εδώ πάνω στα χωριά. Κοιμήθηκα στον Άγιο Βλάσιο, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τις, πώς λέγεται, να δεις, κάπως λέγεται ένα διπλανό χωριό, και μετά κατεβαίνεις κάτω στην παραλία της Κύπρου. Να φανταστείτε ότι χθες φάγαμε σε ένα ταβερνάκι εκεί στο χωριό που είχε, εντάξει, να έρχονται γύρω γύρω μερικοί τουρίστες, είναι πάνω στο ύψωμα, έτσι, είναι πάνω ψηλά, στεγνή, ωραία ατμόσφαιρα, εξαιρετικός καιρός, βέβαια πιάνει αέρας, αλλά όμως προσέξτε, πάγαμε 4 άτομα και πληρώσαμε 80 ευρώ. Και δεν είμαστε κάποιοι που τρώμε λίγο. Να σας πω τι φάγαμε, θέλετε, να κάνουμε λίγο κουτσομπολιό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί μας έχουν πηδήξει οι εστιατόρες και ειδικά με τα κρασιά. Εγώ καταλαβαίνω το κόστος, οι οικογενειακές, οι μικρές, οι ταβερνούλες είναι φιλικές και είναι αλλιώς, και αλλιώς αντιμετωπίζουμε στον έννοια του κόστους όταν έχουμε ένα μεγάλο μαγαζί που έχει υπαλλήλους, έχει. Αλλά, παρόλα αυτά, αλλά τηγανιτά και φτεδάκια στο χέρι φτιαγμένα καταπληκτικά. 2. Κολοκυθοκεφτέδες. 2. Σουβλάκια από τη μηχανή, τα σουβλάκια λέει τα νόστιμα γιατί ψήθηκαν. Τα κάρβουνα, διάφορα δεξιά αριστερά. Ένα κάτι τηγανιτά ψητά μπιφτεκάκια μικρά και πατατούλες και σαλάτα με μια νόστιμη ντομάτα. Και τι άλλο να δεις, και έπιαμε ένα κρασί αρκετό μάλιστα, γιατί μέναμε ακριβώς δίπλα, οπότε δεν είχαμε πει. Έπιαμε ένα κρασί από τοπικό σε ασκό. Η ασκή είναι πάντοτε σαν χύμα, το κρασί είναι πιο φτηνό. Αλλά δεν πάβει να είναι κρασί. Πλώρησαμε 80 ευρώ και δεν ξέρω τι κάτι άλλο πήραμε.
0: 20 ευρώ το άλλο.
1: Ναι, Δημήτρη. Τα λέω αυτά για να σας παροτρύνω να φύγετε από την παραθαλάσσια τουριστική ζώνη και να πάτε στα χωριά. Δώστε χώρο στις ταβερνούλες, στις μικρές στα χωριά. Πηγαίνετε, μάθετε ότι δουλεύουν. Μην μένετε μόνο τι λέει το δίκτυο. Ρωτήστε, κυκλοφορήστε και πηγαίνετε λίγο πιο πέρα. Φύγετε από το παραλιακό. Έχει βιομηχανοποιηθεί το φαγητό εκτός εξαιρέσεων. Δεν γίνεται και διαφορετικά και τρώμε ακριβά. Δεν γίνεται. Αυτά.
0: Καλό ταξίδι στον Στέφανο
1: Διαμαντόπουλο. Ευχαριστώ. Σας στέλνω αεράκι, ένα τεσσαράκι βόρειο-ανατολικό. Το σκάφος πάει άνετα. Μια χαρά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Στέφανο Διαμαντόπουλο, στο θαλάσσιο ταξίδι από την Εύη, από την Κύμη προς τη Σκύρο. Η Σκύρος, η οποία είναι, βλέπω κιόλας, ένας ανερχόμενος τουριστικός προορισμός, έχει αεροπορική σύνδεση, έχει πολλά ωραία πράγματα, είναι νησί το οποίο ανεβαίνει συνέχεια, όπως πολλά νησιά στο κομμάτι αυτής, στο κομμάτι, ας το πω, το οποίο δεν είναι οι Κυκλάδες, δεν είναι δηλαδή εκείνα τα νησιά, ας τα πω, της πρώτης γραμμής, τα οποία μάζευουν πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ανεβαίνει γενικότερα όλη η νησιωτική Ελλάδα. Εντάξει, λογικό είναι. Όταν οι πιο διπλανοί προορισμοί παίρνουν τα πάνω τους, λογικό είναι να ανεβαίνει. Από την άλλη, συμφωνώ και επαυξάνω και το υπογράφω αυτό για τους μικρούς προορισμούς. Και αν ψαχτείτε καλά και ψαχτείτε καλά στην τουριστική Ελλάδα, θα βρείτε μικρούς προορισμούς ακόμη και κοντά στη θάλασσα, αλλά άγνωστους, οι οποίοι είναι εκπληκτικοί. Δεν είναι τα μεγαλεπίβολα καταλήματα, είναι ενοικιαζόμενα δωμάτια, κανά 2-3 στούντιο, μικρές ταβέρνες, μικρά μέρη, παραλίες οι οποίες έχουν ελάχιστο κόσμο, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφες. Και θα σας δώσουν και τη δυνατότητα και να αποσυνδεθείτε, έτσι, να χαλαρώσετε πραγματικά και να μην βλέπετε μιλιούνια κόσμου μπροστά σας, ορδές, και να στρώσετε πετσέτα στην παραλία χωρίς να πρέπει να πληρώσετε κάποιον και να φάτε με ένα πολύ προσιτό κόστος και πολύ καλά, και γενικότερα να νιώσετε ότι κάνετε διακοπές και ότι δεν είστε όλη τη μέρα σε ένα πόλεμο σούπερ μάρκετ, ταβέρνας ή να πίζετε σε καμιά κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Πεύκοχώρι ή στο Φανάρι της Νικήτης. Έτσι, τα λέω γιατί κάντε το βήμα και ψαχτείτε. Ο τουρισμός θέλει ψάξιμο. Μην πάτε σαν τα βόδια όλοι μαζί στο ίδιο μέρος.

0: Δώστε μας και μια εικόνα από τον περιφερειακό, γιατί ίσως, ξαναλέω, ίσως υπάρχει ένα ζήτημα εκεί στο ύψος του Παπαγεωργίου, με μέτωπο προς Χαλκιδική, με μέτωπο προς Ανατολικά δηλαδή. Αν βρίσκεστε εκεί, περνάτε ή περάσατε ή θα περάσετε, 267 και 38 και 243 900, αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα το οποίο χάλασε κάτι, συνέβη κάτι, για να επιβεβαιώσουμε κάτι που έχουμε ή όχι. Είναι ένας φίλος πριν από λίγο μου είπε επίσης πάλι για την Εύβοια ότι το κομμάτι της Νότιας Εύβοιας είναι πράγματι ένας παράδεισος με πολύ λίγο κόσμο και με Αθηναίους κατά βάση και ντόπιους και ελάχιστους ξένους. Έχουμε... Σας ακούμε, παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είμαι εδώ στο περιφερειακό, κατέβησα ανατολικά όπως το είπατε. Είμαι εδώ περίπου καμία 45 λεπτά, αλλά προβλέπω να είμαι καμιά ώρα ακόμα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί γίνεται αυτή η
0: καταστροφή. Πού είστε ακριβώς, στο ύψος του Παπαγεωργίου?
1: Εγώ είμαι στο ύψος του Σκλαβενίδη αυτή τη στιγμή και κατευθύνομαι ανατολικά. Το σημείο εδώ όμως είναι γνωστό έτσι κι αλλιώς και το αποφεύγω εγώ πάντα. Γιατί οι δύο λωρίδες γίνονται μία σε κάποιο σημείο λόγω των έργων. Τώρα, αν υπάρξει κάτι άλλο που δεν έχω καταλάβει και το δω μετά, θα σας πάλι.
0: Ακίνητος είστε δηλαδή 45 λεπτά.
1: Φαντάσου ότι ξεκινάμε και σταματάμε. Σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα. Με μία ταχύτητα όπως είναι το ανθρώπινο βήμα δηλαδή. 5 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Καλύτερα να περπατάς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι.
0: Στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
2: Έχει χαλασμένη τα λύκα ακριβώς κάτω από τα καλούπια που κάνουν τα καινούργια τα τούνελ πριν την έξοδο Νεάπολης.
0: Άρα είναι μεγάλο όχημα.
2: Είναι μεγάλο όχημα και είναι το ένα το ρεύμα κλειστό. Είναι και ακριβώς κάτω από το καλούπι και στενεύει πάρα πολύ. Γι' αυτό γίνεται το.
0: Και έχει κάνει από πίσω τεράστιο ζήτημα. Έχει
2: Έχει. Δηλαδή περνά και εγώ τώρα, έχει 5 λεπτά που πέρασα. Ήταν ζόρικα. Με το ζόρι, επειδή είμαι μεγάλο όχημα, με το ζόρι πέρασα δηλαδή.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Άρα
2: να
0: λοιπόν.
2: Καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και υπομονή. Εκεί στο περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά υπάρχει θέμα, το οποίο από ό,τι κατάλαβα τώρα είναι χιλιόμετρα, Νικόλα, το θέμα δεν είναι μικρό, είναι αρκετή απόσταση, θέλει μεγάλη υπομονή, έχει και ζέστη, έχει και κόσμο που κατευθύνεται ανατολικά για να φύγει προς Χαλκιδική, συνέχεια τώρα έχουμε τη διακίνηση.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
2: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
1: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
2: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
2: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
7: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
7: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210 37 107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος ΣΥΚΑ Σερών. Τηλέφωνο 23 21 0 64 610, κινητό 6977 68 66 88.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
8: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Και προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep & Eleven.

Καλημέρα. Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα. Τηλέφωνο 2310-88-9879 ή μπες στο www.nyc.gr.

0: Χθες και είχαμε μεγάλη μέρα γιατί οι ελληνικές ομάδες παίζαν μπάλα. Το μεγάλη μέρα το λέω γιατί εντάξει, κάθε τέτοιο βράδυ έχει ενδιαφέρον, έχει κόσμο καρφωμένο στις τηλεοράσεις. Μόνο εγώ δεν ξέρω τι γίνεται, δεν πειράζει. Και ο Νικόλας.
1: Εσείς αλλού καρφωμένο.
0: Έχουμε εδώ τον κύριο Χαστά, ο οποίος είναι ο ειδήμων. Έπαιζε χθες και ο ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι, ναι. Έπαιζε στην Τούμπα. Και είχε και αρκετό κόσμο. Είχε περίπου 17-18.000 φιλάθλους στις κερκίδες του γηπέδου για την ημερομηνία που ήταν χθες μέσα Αυγούστου, που όλοι είναι στις άδειές τους και στις διακοπές τους. Και με δεδομένο επίσης ότι υπάρχει αυτή η γκρίνια για την απώλεια, την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο κόσμος ήταν αρκετός. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως, η ομάδα δεν τα κατάφερε να πάρει ένα σκορ πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν, ήρθε ισόπαλος 1-1. Ενώ ήταν καλύτερος, είχε πολύ, πολύ καλύτερες ευκαιρίες, πολύ περισσότερες ευκαιρίες από την νορβηγική ομάδα. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 67. Τελικά κατάφερε να εσωφαρίσει στο 80 με μια κεφαλιά του Μπάμπα να κάνει το 1-1 και ουσιαστικά να παίξει τα αρέστα του την επόμενη Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Να κερδίσει για να πάρει την πρόκριση και να συνεχίσει στην Ευρώπη. Αλλιώς αποχαιρετά την Ευρώπη για φέτος. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται πάνω κάτω στην ίδια μοίρα. Ήρθε ισόπαλος 2-2 με την. Πες την Νικόλα, δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Εντάξει. Με την τσέχικη ομάδα που έπαιζε με το δύσκολο όνομα.
0: Χράντετς Κράλοβε.
2: Με την Κράλοβε. Λοιπόν, ενώ προηγήθηκε με 2-0 και φάνηκε να έχει εύκολο έργο, δέχτηκε 2 γκολ από το 90 και μετά. Δηλαδή στις καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα και αυτός θα πρέπει στην Τσεχία την επόμενη εβδομάδα να πάει να κερδίσει για να παραμείνει ζωντανός και να συνεχίσει στην Ευρώπη. Ο ΟΦ ήταν η μοναδική ομάδα που μας έβγαλε ασπροπρόσωπους χθες. Κέρδισε 3-0 την Τζέσεκα Σόφια στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο. Και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Σε μία εβδομάδα η Ρεβάνς, την ερχόμενη Πέμπτη, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει και η Ρεβάνς της ΑΕΚ για το Champions League μετά το 0-0 με τη Λεύσκη που έφερε στην Βουλγαρία. Η ΑΕΚ βεβαίως το διακύβευμά της είναι πολύ πιο υψηλό.
0: Η ΑΕΚ, αν περάσει τη Λεύσκη, πάει στους ομίλους.
2: Πάει στους ομίλους στη League Phase του Champions League. Μάλιστα. Δηλαδή στα σαλόνια.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει, διότι δεν θα έχει Ευρώπη.
2: Δεν θα έχει Ευρώπη από εδώ και πέρα, ναι.
0: Ναι, πρόωρο, αν συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Ακριβώς.
0: Το συζητώ ακουστιάτικα, να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι σαφές, υπήρξε νευρικότητα, ένταση στην κερκίδα με θέματα Κωνσταντέλια και τα λοιπά. Ακούστηκε κάτι έτσι?
2: Κοίταξε, όχι, γενικά ήταν πολύ υποστηρικτική η κερκίδα. Μόνο σε ένα δίλεπτο, τρίλεπτο κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι ότι ακούστηκαν δύο συνθήματα κατά της ενάντια στην ΠΑΕ και στον κύριο Σαββίδη, αλλά ήταν πολύ αποσπασματικό. Συνέχισαν μετά να στηρίζουν την ομάδα μέχρι το τέλος. Δηλαδή γενικώς σε σχέση με αυτά που ίσως περίμεναν κάποιοι για μια έτσι πιο ευρεία διαμαρτυρία εναντίον της διοίκησης, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα πέρα από ένα-δύο συνθήματα.
0: Καλά, έχω την αίσθηση ότι επειδή ορισμένα πράγματα κρίνονται και εκ του αποτελέσματος, το αποτέλεσμα που θα υπάρξει την επόμενη Πέμπτη ενδεχομένως είναι που λένε.
2: Θα είναι ένα βάλσαμο βασικά.
0: Βάλσαμο. Ή αντίστοιχα, αν δεν είναι καλό το αποτέλεσμα, θα είναι ίσως η σταγόνα που μπορεί να ξεχυλίσει ένα ποτήρι για κάποιους.
2: Συμφωνώ.
0: Και μετά να γίνει πιο δυναμική η όποια αντίδραση και η όποια έτσι διαμαρτυρία. Θα τον κρατήσουμε λίγο τον κύριο Χαστάβα. Μην τον αφήσουμε να φύγει αμέσως, γιατί έχει ενδιαφέρον η παρουσία του στο αθλητικό κομμάτι και όχι μόνο.

0: Είναι υποτονικό και το αθλητικό κομμάτι, με την έννοια ότι ναι, μεν έχει μάτσα, αλλά γενικότερα δεν ξέρω, οι ελληνικές ομάδες βγάζουν μια κούραση. Δεν ξέρω αν είναι καλοκαιρινή κούραση.
1: Ανετοιμότητα και κούραση μαζί, ναι.
0: Ναι, βγάζουν,
1: είναι πολύ πρώιμο το στάδιο ακόμα. Όλοι βρίσκονται σε περίοδο προσαρμογής και μονταρίσματος των ομάδων που θα δούμε το χειμώνα. Η δραστηριότητα βεβαίως είναι συνεχόμενη. Μέσα σε όλα ξεκινά και το ελληνικό πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, η Super League, η πρώτη αγωνιστική.
0: Την Κυριακή.
1: Το Σάββατο και την Κυριακή. Υπάρχουν αγώνες. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια μπροστά τους. Ο Ηρακλής, ξεκινά από τον Ηρακλή που ανέβηκε φέτος ξανά στην μεγάλη κατηγορία, θα παίξει με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ το Σάββατο στην Αθήνα. Θα πάρει το βάπτισμα του πυρός, δηλαδή σε μια πολύ
0: σε δύσκολο
1: μάτς. Ο Άρης θα παίξει επίσης, έχει δύσκολο έργο εκτός έδρας στην Καλαμάτα, η οποία είναι νεοφώτιστη στη μεγάλη κατηγορία και αυτή. Και ο ΠΑΟΚ την Κυριακή το βράδυ στις 9 θα υποδεχθεί στην Τούμπα και πάλι το Λεβαδιακό, λίγες μέρες πριν την, όπως είπαμε και πριν, πολύ κρίσιμη ρεβάνς που θα έχει στην Νορβηγία με την Μπραν.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε και πρόγραμμα Σαββατοκύριακο, καθώς ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και
1: όπως και σε όλα τα ευρωπαϊκά τα μεγάλα πρωταθλήματα που ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο, η δράση πλέον είναι στο φουλ. Μετά το Μουντιάλ δηλαδή, και όσο πρόλαβα να ξεκουραστούν οι παίκτες που συμμετείχαν σε αυτό, τώρα μπαίνουν στη νέα σεζόν.
0: Θεωρητικά κάποιοι κάναν και προετοιμασία. Δηλαδή κάποιοι μετά το Μουντιάλ ξεκουράστηκαν, ξεκίνησαν προετοιμασία για να ξεκινήσουν τώρα αγώνες.
1: Ναι, όχι συνήθως. Πάντα αυτοί που παίρνουν μέρος στο Μουντιάλ παίρνουν από τις ομάδες τους μια δεκαήμερη άδεια, δεκαπενθήμερη. Δηλαδή δεν πάνε κατευθείαν στην προετοιμασία. Θα πεθάνουν νομίζω κάποια στιγμή.
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται. Ναι, έχουν μια τέτοια μεταχείριση, αλλά και πάλι τα μάτς είναι πάρα πολλά για τους ποδοσφαιριστές του υψηλού επίπεδου που λαμβάνουν μέρος σε όλες αυτές τις διοργανώσεις ακατάβαυστα.
0: Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρωτάθλημα έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το ισπανικό εξακολουθεί να έχει αυτό το ενδιαφέρον το οποίο είχε τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Είναι μαζεμένο εκεί ενδεχομένως, είναι μαζεμένη η αφρόκρεμα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στην Ισπανία.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπες. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, η Αγγλία είναι αυτή που έχει πάρει τα σκύπτρα. Πάρα πολλά λεφτά στην Αγγλία, πάρα πολλά λεφτά για μεταγραφές και πολύ καλοί παίκτες, οι κορυφαίοι βρίσκονται στο αγγλικό πρωτάθλημα. Βεβαίως και στην Ισπανία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον με την Μπαρτσελώνα και τη Ρεάλ να πρωταγωνιστούν κάθε χρόνο. Φέτος ο Μουρίνιο επέστρεψε στον πάγκο της Ρεάλ.
0: Και πολλοί Έλληνες νέοι παίκτες, εντάξει, η περίπτωση Κωνσταντέλια με τη μεταγραφή την φρέσκια, αλλά έχουμε 2-3 Έλληνες παίκτες, γιατί βλέπω συνέχεια.
1: Φέτος, το φετινό καλοκαίρι ήταν πραγματικά.
0: Στην Μπενφίκα ποιος είναι?
1: Στην Μπενφίκα ο Παυλίδης, ο οποίος έχει πετύχει ήδη 10 γκολ σε 15 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Δηλαδή σκοράρει ασταμάτητα. Ο Παυλίδης, ο οποίος είναι χρόνια στην Μπενφίκα, πάρα πολύ καλό center for, πολλά γκολ. Και φέτος το καλοκαίρι, ξαναλέω ότι ήταν οι μεταγραφές των Ελλήνων και κυρίως από τα φυτώρια του ΠΑΟΚ οι περισσότεροι. Είχαμε τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος πήγε στην Arsenal με 40 εκατομμύρια ευρώ
0: και πάει πολύ καλά.
1: Και πάει, ξεκίνησε πολύ καλά στην πρωταθλήτρια Arsenal, έτσι. Πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Ο Κουγεράκης, επίσης πρώην του ΠΑΟΚ, πήγε στη Ρώμα.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ιταλία. Και ο Καρέτσας, για τον Κωνσταντέλια είπαμε, και ο Καρέτσας, ο οποίος θα είναι συμπαίκτης του Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ στη Γερμανία, θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την πορεία τους όλων αυτών των παιδιών στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Νομίζω ότι η εξαγωγή παικτών με την έννοια των μεταγραφών από την Ελλάδα δείχνει ότι υπάρχει μια δουλειά η οποία γίνεται χαμηλά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω σε επίπεδο μικρότερων ηλικιών και ακαδημιών, για να το θέσω καλύτερα. Δηλαδή έχουμε νέους παίκτες οι οποίοι μπορούν να σταθούν σε πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Αυτό δεν ξέρω αν δίνει και έναν αέρα στην εθνική.
1: Προς το παρόν δεν τον έχει κεφαλοποιήσει αυτόν τον αέρα η εθνική. Δεν τα κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ. Ελπίζουμε ότι τώρα στα προκριματικά για το Euro θα τα καταφέρει και θα βρίσκεται στο Euro το επόμενο του 2028.
0: Να ευχαριστήσω τον Θοδωρή Χαστά. Νομίζω ότι η εθνική έχει όντως να αξιοποιήσει καλό υλικό από εδώ και πέρα. Μακάρι να δέσει ως σύνολο. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρέπει να το κάνει αυτό, που είναι προπονητής της εθνικής ομάδας.

Αν υπάρχει εικόνα από τον περιφερειακό που μπορείτε να μας δώσετε και να επικαιροποιήσουμε λίγο αυτό που γινόταν προηγουμένως, όπου μια χαλασμένη ταλίκα, μεγάλο όχημα, εκεί κάπου προς την έξοδο, προς ανατολικά, αλλά εκεί που στενεύει πολύ ο δρόμος, έκλεινε ακόμη περισσότερο το δρόμο και δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα, επί χιλιόμετρων πρόβλημα προς τα πίσω, πάντα με κατεύθυνση προς ανατολικά. Αν λοιπόν μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα, είναι εφικτό από κάποιον που βρίσκεται εκεί, 267 και 38 για 243-900, για να δούμε αν συνεχίζει την ταλαιπωρία πάνω στον περιφερειακό.

0: έχουμε έναν ακόμη ηρωικό αποκλεισμένο, όπως αποκάλεσε τον εαυτό του. Καλή σας ημέρα, το μικρό σας όνομα.
1: Καλημέρα. Θοδωρής από Ρουμανία.
0: Θοδωρή, πού είσαι?
1: Τον αποκλεισμό. Λίγο πριν το ύψος του σούπερ μάρκετ, δηλαδή αρκετά πριν από το Παπαγεωργίου.
0: Ναι.
1: Είμαστε κολλημένοι τουλάχιστον 10 λεπτά τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και από όσο βλέπω και στο GPS, από πίσω μου έχει δημιουργηθεί άλλη τόση ουρά, η οποία πάει μέχρι και την Περιφερειακό.
0: Και μπροστά βλέπεις επίσης μπόλικο κολλημένο αυτοκίνητο.
1: Μπροστά, ναι, βλέπω ότι φτάνει μέχρι και λίγο πριν την έξοδο για... Περνάει δηλαδή αρκετά μετά το Παπαγεωργείο.
0: Μάλιστα. Από Ρουμανία έρχεσαι?
1: Από Ρουμανία, ναι.
0: Είσαι
1: μόνιμος κάτοικος.
0: Μόνιμος κάτοικος. Και κατεβαίνεις για διακοπές, Θοδωρή?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Χαλκιδική.
1: Να ξεφύγουμε. Στο Πατρικό λίγο και μετά θα δούμε. Θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα.
0: Κατάλαβα. Ωραία. Να μην ρωτήσω για Ρουμανία. Ρουμανία δεν ξέρω πώς πάει τα πράγματα. Να ρωτήσω για Ρουμανία. Είναι... πώς πάνε τα πράγματα. Μαθαίνω ότι έχει λίγο...
1: Δυστυχώς πολύ καλύτερα από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μεν κάποιες αναταράξεις αυτή τη στιγμή.
0: Αυτές τις αναταράξεις έμαθα και πολιτικές και οικονομικές.
1: Και υπάρχουν επειδή... πολιτικές, αλλά το κράτος δουλεύει.
0: Δουλεύει το κράτος.
1: Δουλεύει.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
5: Φύγαμε!
6: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά.
10: Άντε στην υγεία μας!
11: Γεια μας!
9: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης.
5: Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: μαγικές νύχτες, η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
0: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα

0: Βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Kraft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
1: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
2: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
1: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
2: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
1: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε
8: τύπου.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
11: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
12: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
11: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
12: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
11: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
12: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
13: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
11: Ηλεκτρικά παράθυρα.
13: Κλειδαριές.
11: Φωτισμός.
13: Μπαταρίες.
11: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
13: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
11: Τηλέφωνο 2323 111 410.
13: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
11: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1x60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
3: 35554.
4: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
5: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
4: Γεια, συνέχισε.
5: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
4: Έτσι κρατάει. Το καλοκαίρι, φίλοι.
5: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
0: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πήγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
5: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
5: Μπορούμε και το κάνουμε.
7: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης στο νέο Πετρίτσι.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
5: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
8: Είσαι η
9: αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
10: Κρατήσεις 23 253 00 408.
9: Και 69-44-62-13-68.
10: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
11: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
12: Μινάς Ιωάννης.
11: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
12: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
11: Με πολυετή εμπειρία.
12: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
11: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
12: Από πλακάκια,
11: κουφώματα,
12: είδη γήινης,
11: υδραυλικά,
12: χρώματα.
11: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23 23 0 28 274 και 69 93 920 661.
12: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
12: Επίσημα,
11: μοναδικά,
12: με πολυετή εμπειρία.
13: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν.
1: Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
8: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
13: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 3747.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
7: Car Service Νούλης.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
7: BMW,
8: Mini Cooper,
7: Volvo,
8: Volkswagen,
7: Audi,
8: Seat,
7: Skoda.
8: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
7: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
8: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
7: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
8: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
7: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
8: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
7: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
8: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
7: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
8: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
7: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
8: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
7: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
9: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα Κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο Κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
10: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
11: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
10: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
11: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
11: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: άλλη δεν θα βρει.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στυχή για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2310 κινητό 6977-686688.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
8: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε 2 ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγειά μας.
6: Υγειά μας.
7: Υγειά μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
10: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira Κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
9: Γεια, συνέχισε.
10: Μέχρι την Τετάρτη, Λουκάνικα Χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, Κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
9: Έτσι κρατάει. Κατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
10: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
12: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
11: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
12: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
11: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
12: 35554.
13: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
14: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
13: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
15: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
6: Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
7: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
6: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
7: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
6: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
7: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
6: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ, εδώ κάνει στάση.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Είσαι η
2: παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη.

0: Σερών. Κρατήσεις 23 253 00 408
1: και 69 44 62 13 68,
0: και κάθε τρίτη προσφορά μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας συνοδεία με χειροποίητες πατάτες μόνο 5 ευρώ.
2: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323 028 274 και 6993 920 661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
6: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
5: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
6: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 64 610 και στο www.golias.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμίλα. Προλάβετε.
1: Michael. Tourette's. Γαλαξίας 92,1. Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP.
9: Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
10: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρετιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Πασχάλη Φάρο. Γαλαξία 92,1. Ο αγαπημένο ραδιοφωνικό παραγωγό. Τώρα μαζί σα επιλέγοντα λαϊκέ επιτυχίε. Στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο. Για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε

0: της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
3: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
3: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομού.
2: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
2: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο, στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας. Γεια μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων. Αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
10: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Agrifood.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifood Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πήγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρώμα.

0: Με το πωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειο Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25099 και 6909 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
1: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
1: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
1: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
1: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
1: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
1: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
1: Επίσημα,
2: μοναδικά,
1: με πολυετή εμπειρία. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: σε κάνω και.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: κρυφές νύχτες, η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι, πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23 253 00 408.
3: Και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
8: 3-55-54.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
10: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερόεκο. Τερατήτης.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
6: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
7: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
8: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
7: Γεια, συνέχισε.
8: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
7: Έτσι κρατάει. Κατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
8: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες

0: επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

χάνεται μια ζωή που σπάει στα δύο και κομμάτια έχει γίνει. Απόψε σε νοιάζεται μια ψυχή.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Άιντε.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2 31 0 64 610, κινητό 6977 686 88.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
3: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
3: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323 031 939.
3: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 0 24 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
9: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
9: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ακούει με, δεν με φτάνεις. Τσα

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φύγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκαύσιμα.

0: Καρβούνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καθοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καθοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
0: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
0: 3-55-54.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη. Καθημερινά.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
5: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: AutoCars Κουρτέσης.
8: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
8: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
10: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
10: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο Ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
12: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
12: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
12: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
12: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
12: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
12: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
12: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
12: Επίσημα,
7: μοναδικά,
12: με πολυετή εμπειρία.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
7: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

αυτό το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί. Στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2 αλήθειες δικαιούμαι. Πες μου τους λόγους.

0: ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στο σωστό σταθμό.
6: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
7: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
8: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
7: Γεια, συνέχισε.
8: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
7: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
8: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23230-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

μου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.

0: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23-253-00408
6: και 6944-6213-68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23-214-04-370 και 6931-390-610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323-111-410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
14: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
16: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
17: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
18: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
19: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
2: 355-54.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53.

0: Forest Coffee and Drinks, Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325 0 25 075. Leave it. Φίλοι,
1: φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Απορώ με την καρδιά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας.
9: Υγεία μας.
10: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
3: Πωλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Άνω Λιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου

0: 24-938 Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: αγιάτρευτος ο πόνος.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. DeMoreau. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
0: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
0: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και

0: Αλήθεια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23 253 00 408.
3: Και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι.

Πασχάλη Φάρο. Γαλαξία 92,1. Ο αγαπημένο ραδιοφωνικό παραγωγό. Τώρα μαζί σα επιλέγοντα λαϊκέ επιτυχίε. Στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο. Για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

τρέχει. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πια σε έχει, τέτοια πίεση καρδιά μου δεν αντέχει. Πάλι βρέχει, πάλι βρέχει, και η σκέψη μου σε σένα πάλι τρέχει. Σαν και εμένα ποιος μπορεί να σε προσέχει.

τρέχει. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πια σε έχει, τέτοια πίεση η καρδιά μου δεν αντέχει, πάλι βρέχει. Πάλι βρέχει και ο κίνδυνος στα χέρια του έχει.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.
1: Αφού μ' αρέσει τελείως.
2: Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλές πάντως.
1: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
3: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
4: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
5: Πάρε τηλέφωνο
4: στο 6972-848025.
6: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
4: Τηλέφωνο διαφήμισης
5: 6972-848025.